0: ήταν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 18 Ιουνίου του 1930, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε το πρώτο ταξί στις ΗΠΑ. Δεν ξέρουμε ποιος το πήρε πρώτος, ξέρουμε όμως ότι δεν χρειάστηκε ποτέ στη ζωή του να πάρει ταξί ο γεννημένος το 1942, σαν σήμερα, Richard Perry. Αυτός είχε πολυτελή αμάξια και σοφέρ. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της μουσικής βιομηχανίας. Πάμε τώρα στη βιομηχανία του κινηματογράφου, στην οποία έχει διαπρέψει η Ιζαμπέλα Ροσελίνη, που γεννήθηκε το 1952, σαν σήμερα. Και επιστρέφουμε στη μουσική, όπου το 1983, σαν σήμερα, οι Σουηδοί Yellow κυκλοφόρησαν ένα δίσκο που είχε για εξώφυλλο μια τρισδιάστατη εικόνα, την οποία βέβαια δεν μπορούσες να τη δεις κανονικά, γι' αυτό οι Yellow έδιναν δώρο σε κάθε βινήλιο και ένα ζευγάρι 3D γυαλιά.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ.
3: It's about to get real hot here.
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία, γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ. DJ. Radio DJ. This is my radio. Always fresh.
1: I love this station.
2: They're always on.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: είμαστε γεμάτοι επιτυχίες. Στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: You got what I wanted, Sony. Yeah, me thikal na kar ke tu na ja chhod ke.

0: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.
1: Loving a thousand different flavors.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή avant premiere της ταινίας Fuse.
3: The time fuse is active. It could detonate any minute for the next 48 hours.
2: Μια ενεργή βόμβα προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης με πρωταγωνιστές τους Aaron Taylor Johnson, Theo James και Sam Worthington. Fuse, καλοκαιρινή avant premiere. Δείτε το πρώτη από τον 95,2 Athens DJ την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον θερινό κινηματογράφο Έγλιζα Πίου. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και η ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Το έκανε πάλι το σόου του ο Τραμπ. Ενώπιον του Μακρόν υπέγραψε στις Βερσαλίες το μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν. Χτες ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα και το κείμενο του μνημονίου μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Το έγγραφο προβλέπει άρση κυρώσεων, άνοιγμα των στενών του Ορμούς και ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Αν το μνημόνιο δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε θα ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, προειδοποίησε ο Τραμπ. Το Ιράν επιμένει πως θα εισπράττει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του Ορμούς. Σύνοδο κορυφής έχουμε σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Κεντρικό θέμα, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρών και ο Πρωθυπουργός. Νέο χαστούκι προς την Τουρκία από την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Τονίζεται πως αυξάνεται το χάσμα από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση επικρίνει τα περί γαλάζιας πατρίδας και την παραβίαση της κυριαρχίας Ελλάδας και Κύπρου. Άνδρας 31 ετών συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες. Αναζητείται ένας ακόμα συνεργός του. Οι δυο τους παρίσταναν υπαλλήλους της ΔΕΗ. Πρώτη μέρα του καλοκαιριού με προειδοποίηση για πυρκαγιές. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σήμερα σε 10 περιοχές της χώρας. Ανάμεσά τους και η Αττική. Σοκ. Στα 6,5 εκατομμύρια ώρες υπολογίζεται ο χρόνος που χάθηκε στα μποτιλιαρίσματα το 2024 μόνο στον Κηφισό. Το κόστος για την οικονομία υπολογίζεται στα 80 με 90 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη τιμή για την Kate Blanchett. Η Αυστραλή ηθοποιός θα διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με την ιδιότητα της καθηγήτριας σύγχρονου θεάτρου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Ήλιος με πιθανότητα για τοπικές μπόρες από το μεσημέρι. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
6: Ξέρουν τον Athens DJ.
7: Καλέ, ναι.
6: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
8: Hello Greece, this is Dua Lipa.
4: 95,2 Athens DJ. DJ.

0: Αστείο. Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
4: Ο μεγάλος της Αθήνας.
6: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
7: Καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 7 breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίν, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά έθριος, η άνεμη βόρη, 5 μπαφόρ, θερμοκρασία στους 32 Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη στους 31. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 25 και Φυσιά 22. Πειραιάς 25, Θεσσαλονίκη 17. Μονακό 23, Λονδίνο 17, Ρώμη 21, Παρίσι 18, Κύπρος 20, Μαδρίτη 24, Κάιρο 25, Ντουμπάι 30, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 69-31-952-952.
7: Αυτά τρώτε.
3: Ναι.
7: Έχω ένα top 10.
3: Α, ναι.
7: Δε.
3: Πού τα άμαθες?
7: Έχει γίνει έρευνα, κάνουμε γύρω. Σημειώστε το παρακαλώ, πρέπει 21 φορές το μήνα.
3: Σοβαρά
7: να
3: μιλάς.
7: Το κάνετε αυτό.
3: Δεν γίνεται.
7: Και άλλες ενοχλητικές συνήθειες

0: Ζάναντο, παρακαλώ, ενημέρωση για την κίνηση.
1: Λοιπόν, κίνηση χιλοφορός και Βυσσού από τη Λένορμανο στη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά και στο ύψος της γέφυρας της Μεταμόρφωσης. Η χιλοφορός Αθηνών και Ισχυστού προς Καραμαγκά επίσης έχει κίνηση. Κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν στην άνοδο της Αρδιτούτς, Βασιλός Κωνσταντίνου, αλλά και στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Επίσης η ανηφόρο της Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα. Και τέλος η άνοδος λεωφόρου Φιλής στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
0: Ωραία. Τι έγινε χθες? Τι?
1: Νομίζω μόνο γυμναστήριο πρέπει να πήγα. Δεν θυμάμαι να έκανα κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εσύ?
2: Δεν έκανα απολύτως τίποτα. Μια βαρεμάρα, μια πλήξη και μια μονοτονία.
0: Πολύ ωραία. Εσύ?
3: Πήγα για καφέ.
2: Α, να.
0: Αυτός τώρα δεν ξέρει κάποια κόμμα να έχει. Κάθε τόσο για καφέ, για καφέ. Τι κάνεις, ρε?
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
3: Συζήτηση.
1: Θέλω να ξεδώσω.
2: Συζήτηση. Πολιτικά, τέτοια πράγματα.
1: Πολιτικά.
0: Ο Γιώργος.
1: Τώρα έχουμε νέα κόμματα. Τόσα νέα κόμματα.
0: Α, νέα κόμματα ιδίως.
1: Εντάξει.
0: Εγώ τι έκανα? Έτρεχα δουλειές, συναντήσεις. Η τελευταία συνάντηση ήταν πάνω από 4,5 στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μες στη ζέστη.
0: Πα.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι τι να κάνω. Και έφτασα σπίτι 7, 7,5, 8. Και μετά μου την έδωσε 10 παράδοση.
1: Και τι έκανε?
0: Λέω, θέλω σε αλουμάγιο.
1: Και πήγε σε αλουμάγιο.
0: Κανονικά.
1: Είχε δροσιά εχθές.
0: Ωραία ήταν.
1: Ευχαριστήθηκε.
0: Αχ, έφαγες. Σολομό όπως πάντα.
1: Ριζότο δεν πήρες?
0: Όχι, μωρέ, παχαίνουν αυτά.
1: Αφού είναι το πιο ωραίο εκεί πέρα. Εντάξει.
0: Και ο Σολομός είναι ωραίος με το αυτό που, πώς το λένε, που είναι σαν ρύζι αλλά δεν είναι.
1: Α, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Στην αρχή μου ήρθαν και οι πατάτες βραστές με...
2: Με τυρί.
0: Όχι, ρε.
1: Με τι.
0: Το θαλασσινό, το... Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Ιμαλαϊόν.
0: Τα μάτα τώρα.
1: Όχι, θαλασσινό.
0: Αυτό. Ανθρακούχο νερό.
2: Α, την έφαγες την πατάτα πριν και μετά ανθρακούχο νερό.
0: Όχι,
2: δεν
0: κάνει.
2: Αχ, τίποτα δεν κάνει.
1: Για να χωνέψεις όλα αυτά.
2: Όχι, ένα χοντρίνι.
1: Το ανθρακούχο νερό.
2: Όχι, το άλλο.
0: Δεν ήθελα πιο κρασί, ρε.
2: Η πατάτα. Η πατάτα δεν χοντρένει.
3: Οι δαντάνθρακες.
0: Εσύ, ήταν...
2: Γιατί τις έκαψες μετά, έτρεχες.
0: Η πατάτα πρέπει να ήταν μία.
2: Α, μία έφαγες μόνο.
0: Όχι, ήταν μία όλο το πιατάκι. Είναι το ένα πρώτο που έρχεται.
1: Ξέρεις, δεν είσαι μπολάκι αυτό, είναι με το μάτι.
0: Τίποτα
2: δεν. Δεν πιστεύουμε τίποτα. Θα δούμε τις κάμερες του μαγαζιού.
1: Παρακολουθήσε.
0: Δεν θα ήθελα να γίνει αυτό με τις κάμερες.

0: Γεια, ελάτε. Χρόνια σας πολλά αν έχετε γενέθλια σήμερα, παρακαλώ.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε δυνατό ένστικτο. Καταλαβαίνετε τους ανθρώπους από όλα τα σταυροδρόμια της ζωής. Η ικανότητά σας να επικοινωνείτε με ειλικρίνεια και ταυτόχρονα με ζεστασιά είναι αξιοθαύμαστη. Mm. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
1: Ο Έρασμος, ο Λεόντιος, η Λεοντία, η Αλίνα και η Ελένα.
0: Πολύ ωραία. Γενέθλια σήμερα η Αμάντα Λίρ, 85 ετών, η καλύτερη τραγουδίστρια. Paul McCartney, 84, από τους Beatles, γενέθλια σήμερα. Ιζαμπέλα Ροσελίνη, 74 ετών, Ιταλίδα ηθοποιός και πρώην μοντέλο. Άλισο Μοϊέ, 65 ετών, Αγγλίδα τραγουδίστρια, μέλος του συγκροτήματος των Γιαζού. Νέιθαν Μόρις, 55 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος των Boys to Men. Μάλιστα. Οκ, δεν ήταν ευχάριστο. Στα σήμερα το 2011 φεύγει από τη ζωή ο σαξοφωνίστας Clarence Clemons. You are a friend of mine.

Clarence Clemons, You Are a Friend of Mine, είσαι ένας φίλος μου. Και μάλιστα ένας φίλος μου μου τηλεφώνησε, δεν το προλάβα. Θωμά, σου τηλεφωνώ σε λίγο. Και επειδή είστε και εσείς φίλοι μας, θα σας πούμε κάτι πολύ χρήσιμο. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως και 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Και μην το αφήνετε για αύριο. Αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος απόκτησης 3.000 ευρώ. Ισχύει ως τις 22 Ιουνίου Summer Bazaar στο Stock Center.

0: καλημέρα στη Χαρίκλια όλοι.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα
1: Χαρίκλια.
0: Καλέ!
2: Μας το λέω.
1: Πού πάμε!
0: Πού πάμε! Για αλλά δεν έχει αν ξυπνήσετε. Θα παίξουμε το που πάμε και που πάτε. Θα σας δώσουμε κάποια στοιχεία, θα μου βρείτε σε ποιο νησί θα πάτε. Okay. Γενικότερα, αν τα καταφέρετε, ο νικητής ή νικητήρια θα κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή προς οποιαδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετή C-Jet. Μέχρι να τηλεφωνήσετε να σας πω, σε αλπάρεις καθημερινά από τις 2 και 20 από τη Ραφίνα για Κυκλάδες με το ταχύπλα της C-Jet. 24,5 για Άνδρο μέσα σε μια ώρα, 33,7 ευρώ για Τίνο μέσα σε 2 ώρες. Μύκονο πάρω, παντού ρε παιδί μου. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά, φραπ και φτάνεις στο νησί που θέλεις. Θα απολαύσεις τα ολοκαίνουρια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση. 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια.
1: Τι ωραία, παιδιά, τι τέλεια.
0: Όλα αυτά είναι του Πρόεδρου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του γείτονά μου.
1: Καλημέρα, Πρόεδρε.
3: Καλημέρα, τον Πρόεδρο.
0: Οκ. Okay. Παρακαλώ, ναι.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, θέλετε να ταξιδέψετε.
4: Θα ήθελα, ναι.
1: Θέλει
0: πολύ. Για να δούμε αν θα μου βρείτε το νησί το οποίο θα βγει μέσα από τις ερωτήσεις. Ακούστε με παρακαλώ. Το νησί πήρε το όνομά του στην αρχαιότητα από τα λουλούδια που φύτρωναν άφθονα σε αυτό το νησί. Υπάγεται στην αρχιερατική περιφέρεια Φύρας. Λέγεται μάλιστα ότι έχει 365 εκκλησίες και εκκλησάκια. Θεωρείται το νησί των Πάρτι. Αν ψάξει όμως θα ανακαλύψει και μεγάλη ηρεμία. Εκεί βρίσκεται το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Είναι και ένα μπάρ που σε χτυπάνε με το σφυρί στο κεφάλι. Μεγάλο αξιοθέατο είναι ο Πετρόκτιστος Φάρος στην είσοδο του λιμανιού. Έχει 13 ανεμόμυλους, αλλά δεν είναι όλοι επισκέψιμοι. Φημίζεται για την καρπουζόπιτα. Και η παράδοση θέλει να βρίσκεται εκεί και ο τάφος του Ομήρου. Πού πάμε, καλέ?
1: Α, πώς σκέφτεται.
0: Έλα, γιατί θα φύγει το πλοίο. Τι λες?
4: Δεν ξέρω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θα μου απολογηθείτε. Παρακαλώ, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, ποια είστε εσείς?
4: Η Χριστίνα.
0: Πού πάμε?
4: Μήπως είναι Μύκονος?
0: Η Μύκονος είναι διάσημη, καλέ, για Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
4: Είναι η Άνδρος.
0: Όχι, λες 5-6, όχι, ούτε αυτό βρήκε. Πες μου άλλο ένα.
4: Συγγνώμη.
0: Άλλο ένα. Έλα, γιατί μου την έδωσες. Έλα, γεια. Γεια. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Λιγάκι πιο δυνατά, κυρία μου, να σας ακούω. Να πες γραμμή.
3: Από κρίμα.
0: Έλα, δώσ' την άλλη τώρα. Δεν
1: έχει τη γραμμή άλλη, έρχεται.
0: Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, εσείς ποιος είστε?
6: Αθανάσης.
0: Μάστε. Αθανάσια, πού θα πάμε?
6: Ιω.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Τανάση.
0: Με C-Jet φεύγεις, όχι δεν φεύγεις, όπου θέλεις πας. Αν θες πας και στην Ιω, είναι πολύ ωραία. Έχεις κερδίσει 2 εισιτήρια να πας και να έρθεις σε όποιο προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jet. Μείνε στη γραμμή, thank you.
7: Σταθμάρχα μου εσύ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
1: Athens DJ
4: 89,6 Radio DJ.
7: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Στο κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
14: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
15: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
16: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
17: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
18: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Στο κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
1: Μπράβο.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
4: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Τι ωραία, τι ωραία. Τι έχουμε, έχουμε τηλεφωνήματα για πάμε. Καταρχήν να ενημερώσω ότι η εταιρεία Jack & Jones ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Level 1, στο The Mall Athens και το γιορτάζει. Σήμερα είναι. 18, ναι, σήμερα. Σήμερα από τις 5 μέχρι τις 9 το βράδυ μπορείτε να ανακαλύψετε τη νέα καλοκαιρινή συλλογή Jack & Jones με 25% έκπτωση μόνο για σήμερα. Και να απολαύσετε δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις σήμερα λοιπόν στο The Mall Athens, στον πρώτο όροφο Jack & Jones. Πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα παρακαλώ. Τι έχει εδώ. Οκ. Οκ. Για να μην θα απαντήσει.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας Μάρια, τι κάνετε.
1: Καλημέρα σας.
0: Η Μιχαέλα που είναι.
1: Η Μιχαέλα είναι εδώ δίπλα μου.
0: Να της πείτε καλημέρα παρακαλώ πάρα πολύ. Είστε εννοείτε. Στο αυτοκίνητο ή είστε σπίτι ακόμα?
1: Όχι, είμαστε ακόμα στο σπίτι.
0: Θα πάει στο σχολείο η Μιχαέλα, τι θα κάνει?
2: Τι θα γίνει?
1: Θα πάει στη γιαγιά.
0: Αν έχουν τελειώσει τα σχολεία, μάλιστα.
2: Τελειώσει το σχολείο.
0: Α, θα πάτε στο πάρκινγκ γιαγιά. Το κατάλαβα.
1: Εννοείται.
0: Έχετε την καλημέρα από τη Χριστίνα, τη θυμόσαστε, ποια είναι αυτή?
1: Φυσικά, η μαμά μας.
0: Η μαμά. Οκ, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Μαρίλια. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεσαι 9 ετών, λέει.
5: Ναι.
0: Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει. Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια λέει λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούω και το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, κούκλα μου?
5: Εσύ.
0: Εγώ. Ρε Μαρίλια. Πότε θα ξεκουράσεις?

0: και τα λοιπά. Πάμε στο επόμενο γρήγορα. Μπαμ, μπαμ. Τι έχουμε εδώ? Ωραία. Η γειτόνισά μου.
1: Α, η γειτόνισά σου.
0: Τι λέτε, μωρέ?
1: Ζάχαρη. Ζάχαρη.
0: Ω, καλά, ναι, ακούστηκες. Πού είναι η Αναστασία? Η γειτόνισσα. Δεν ξέρω, δεν είναι.
2: Ο συνδρομητής που καλέσει.
0: Τίποτα, ναι. Θα καβαλήσω μάντρα. Πάμε στο επόμενο. Μπορεί θα πάρω τη συμπεθέρα.
3: Τη συμπεθέρα να πάρεις, είναι τέτοια ώρα ξύπνια. Κάνε τον πρώτο καφέ.
0: Άμα, οκ.
3: Μάχη, μάχη.
0: Τι τραβάω. Πού είναι η Ιωάννα? Ελάτε, δεν μπορεί η συμπεθέρα και να μην έχει ξυπνήσει από τις 7.
3: Δεν ακούει το τηλέφωνο.
1: Α, μπορεί. Να μαγειρεύει, μπορεί.
0: Έλα μου, 7 παρά, 8 παρά. Ιωάννα.
4: Ποιος είναι?
0: Έλα, Ιωάννα, εσύ?
4: Όχι.
0: Α, καλημέρα σας. Να μιλήσω με την Ιωάννα από τη συμπεθέρα της που θέλει κάτι να της πω.
4: Ναι.
0: Δώστε, για δώστε τι μου, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ.
1: Για
4: να.
0: Κάτσε, έρχεται. Ιωάννα. Θέλει προσοχή, μην τη σφάξει.
1: Α, μας το κλείσε.
3: Μας το κλείσε.
0: Ναι, μετά θα τους λέει ποιος είναι που τηλεφωνάει εδώ.

0: παιδιά, ελάτε παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα είναι Πέμπτη, πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ ωραία. Αν την Κυριακή θέλετε να κάνετε μπάνιο, θα σας προτείνω το Varkiza Resort. Okay. Όσες χιλιάδες και να πάτε, τόσο τεράστια παραλία. Την άνετα. Ειδικά την Κυριακή στο Acro Beach House. Στα DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος, opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Θα ξεκινήσει ο Κώστας στις 3, θα συνεχίσω εγώ στις 5 το απόγευμα. Στο Agro Beach, στο Varkiza Resort. Χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ. Αν πάτε από την κεντρική είσοδο, τη μεγάλη, στρίβετε αριστερά με το μπουμπί της, στρίβετε αριστερά και στα 50 εκατομέτρα είναι εκεί. Agro Beach House την Κυριακή. 3 ώρα ξεκινάει ο Κώστας Ζήκος, στις 5 θα βρίσκομαι εγώ. Agro Beach House στο Varkiza Resort. Θες να μας πεις τα ζώδια, Ζή?
1: Ναι, με.
0: Για πάμε να μας τα πεις.
1: Κρυός.
0: Παρακαλώ.
1: Το επαγγελματικό σας περιβάλλον σας φορτίζει επικίνδυνα και οι εντάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιές. 6. Ταύρος. Η κρίση σας δεν είναι σωστή σήμερα και είναι πιθανό να κάνετε και οικονομικά λάθη. 7. Δίδυμη. Ένα καλό νέο οικονομικής φύσεως θα σας φτιάξει την ημέρα. 10. Καρκίνος. Ένα φιλικό άτομο μπορεί να σας προσφέρει κάποια βοήθεια οικονομική ή επαγγελματική. 9. Λέων. Κάποια προβλήματα που έχουν σχέση με το σπίτι ή την οικογένειά σας θα σας χαλάσουν την ημέρα. 7. Παρθένος. Μια σπάνια αισιοδοξία σας διακατέχει και έχετε ανάγκη να μοιραστείτε την ευτυχία σας με το φιλικό σας περιβάλλον. 9. Ζυγός. Ασχοληθείτε τώρα με την αισθηματική σας ζωή που δείχνει να γίνετε πιο ευχάριστη. 10. Σκορπιός. Μην παρασύρεστε από την αισιοδοξία σας και δείξτε περισσότερη σοβαρότητα στη δουλειά σας. 7. Τοξότης. Προωθήστε με δυναμισμό τα σχέδιά σας που μπορούν να αποδώσουν θεαματικά αποτελέσματα τώρα. 9. Εγώκερος. Οι ιδέες σας είναι πολύ επικοδομητικές και ανακαλύπτετε τις πραγματικές ευκαιρίες που σας δίνονται τώρα. 9. Υδροχός. Η μέρα φέρνει επιτυχίες και ευτυχία σε όλους τους τομείς. 10. Και τέλος οι ηχθείες, μη θίγετε παλιές καταστάσεις τώρα και αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις. 8.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Καλή.
2: Σας ακούω κάθε μέρα, φιλάκια.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Τα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Υπήρου.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξία.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
5: Εμπρό, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
6: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
5: Φύγαμε!
7: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
8: Το εμπορικό πάρκο Top Park Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90s. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
9: Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε. Και το βρίσκεις αποκλειστικά.

0: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που...
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
0: το Σύμπα. Plus δροσάνεση. Plus εξοικονόμηση. Plus, plus, plus. Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Τι ωραία.
1: Εδώ είμαστε. Μου χασέβατε στο. Μου φέρατε να βλέπω από άλλο κινητό.
2: Ναι.
1: Τον Κώστα τον Καραμαλή.
2: Ναι.
1: Να λέει για τον Κελαϊδόν.
2: Ναι. Και.
1: Ναι. Έχει ξεχάσει αυτό ότι. Αυτό μα φτώχευσε. Anyway. Μα ξέρω εγώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν για να είμαστε σίγουροι τριγίνεται τριγύρω μας. Γι' αυτό και υπάρχει το Insurance Market, είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή, για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω, θέλω να το ξέρεις αυτό. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε μια κλήρωση ευρώ μετρητά. Ναι, insurancemarket.gr. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, θα τα καθαρίσεις αυτά με ένα 15. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να παίξεις το διαγωνισμό. Κάνουμε τη λέει η Αττικιωδός, παρακαλώ.
3: Καλή σας ημέρα από την Αττικιωδό.
1: Καλημέρα.
3: Ιδιαίτερα καλή εικόνα για την ώρα. Με 15 λεπτές καθυστερεί στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόβο Δημοκρατίας ως τον κόβο Κηφισίας. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο.
1: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλο.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι καλή είναι η εικόνα σήμερα στους δρόμους.
1: Ναι.
2: Εξαίρεση από τη Λία Αγίου Διονυσίου που μας οδηγεί στο λιμάνι του Πειραιά λόγω ακινητοποιημένης Νταλίκας. Επίσης η κάδος του Κηφισού είναι ακίνητη από την Αττική Οδό έως τα Κτέλ και κίνηση έχει η άνοδος του Κηφισού από τη Λένορμαν ως τη Νέα Χαλκιδόνα.
1: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματα στο Viber 69 31 952 952.

0: 8-9 λεπτά, Πέμπτη, άντε έρθει η Παρασκευή, το Σάββατο και εκεί, να τελειώνουμε.
1: Ναι,
0: θα έχει καλό καιρό νομίζω, έτσι δεν είναι. Σήμερα κάτι λέει.
2: Ναι, μπορεί.
0: Αλλά ιδίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, κορίτσια, σας παρακαλώ. Εσείς κορίτσια, άσχετα αν έχετε αυτοκίνητο ή όχι, χρησιμοποιείτε τα μέσα μεταφοράς κάποιες φορές, μπορεί και κάθε μέρα. Τρένο, μετρό, λεωφορεία, ταξί, whatever.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί σχεδόν καθημερινά? Δηλαδή, οι καθαβές, τα απότομα φρεναρίσματα, ο συνωστισμός, οι μυρωδιές, οι φάτσες, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι, κάτι, έτσι. Κάτι.
0: Λοιπόν, πείτε τα μου, θέλω να με ενημερώσετε παρακαλώ πάρα πολύ. 2-10-61-46-9-9-7 για τις απαντήσεις ή στο Viber
1: 69-31-952-952
0: και φωνητικές απαντήσεις στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Εννοείται ότι μεταξύ των κορυφιών που θα δώσουν απάντηση και σήμερα σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, το άρωμα της Sabrina Carpenter, το οποίο είναι viral. Αν έχετε TikTok θα το έχετε δει. Το άρωμα λοιπόν της Sabrina Carpenter υπάρχει αποκλειστικά και μόνο διαθέσιμο στα Galerie de Beauté. Μπορείτε να αναζητήσετε το άρωμα αυτό στα καταστήματα αλλά και στο galeriedebeauté.gr. Okay. Και το ερώτημα, το επαναλαμβάνω, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί σχεδόν καθημερινά στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Στο τρένο, στο μετρό, στο ηλεκτρικό, στα λεωφορεία, στο ταξί. Τι είναι αυτό, παρακαλώ. Άλλη μια το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: 84 ετών σήμερα από Paul McCartney. 1985, 1985.

Paul McCartney, 1985. Και έχουν έρθει οι απαντήσεις από τα κορίτσια στο ερώτημα. Okay, αν χρησιμοποιείτε τα μέσα μεταφοράς, τρένο, μετρό, λεωφορεία, ταξί, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί σχεδόν καθημερινά σε όλα αυτά? Ο συνωστισμός του ότι βάζουν δρομολόγια όχι συχνά και η βρώμα, μου λέει η Γιώτα. Η καθαριότητα και οι άνθρωποι, λέει η Βαλεντίνα. Καλημέρα, παιδιά. Φυσικά η βρώμα που δεν αντέχεται με τίποτα, λέει η Ελευθερία. Καλημέρα σε όλους. Χρησιμοποιώ μέσα μαζική μεταφορά. Καμιά φορά παίρνω το μετρό. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι η βρωμιά, λέει η Τζένι. Καλημέρα. Ταξί χρησιμοποιώ και το πιο ενοχλητικό απ' όλα είναι ότι όταν έχει κλείσει ραντεβού και

0: τεράστια καλημέρα και στο παρεάκι σου η Βιλέντα. Τι έχουμε και φωνητική, για να δω, μάλλον τηλεφώνω. Παρακαλώ, ναι.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα. Ποιος?
1: Ματούλα είμαι.
0: Για πες μου, Ματούλα, ποιο είναι το θέμα σου?
1: Εμένα το θέμα μου είναι ότι δεν μπαίνω κάθε μέρα στο μετρό, γιατί πρέπει να χρησιμοποιώ το μετρό για να πήγαινα στη δουλειά μου.
0: Βεβαίως.
1: Και έχει πάρα πολύ ζέστη μέσα. Δεν υποφέρεται για την κατάσταση. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Λοιπόν, θα βάλουν air condition, από ό,τι έμαθα, ότι κάτι θα μπουν, είναι κάτι. Κάτι θα είναι.
1: Πότε?
0: Μάλιστα. Ποια είναι η λύση?
1: Ανεριστεράκι παίρνουμε.
0: Μπράβο, αυτό της Μικόνου.
1: Της Μικόνου, ακριβώς.
0: Οκ, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, τρελοπαρέα. Λέει, φυσικά παίρνω τα μέσα γιατί δεν βρίσκω πάρκινγκ και αυτό που δεν αντέχω είναι να σε ακουμπάει ο άλλος ιδρωμένος. Μου γυρνάει το μάτι, λέει η Στεφανία. Καλημέρα, παιδιά. Εμένα με δυσκόλευαν οι καθυστερήσεις επειδή χρησιμοποιούσα με ανταπόκριση και αν αργούσε ο ένας, έκανα τότε. Βλέπεις, είναι ανά μία ώρα. Γι' αυτό πλέον το αμαξάκι μου και η βενζίνη στο Θεό, λέει η Ζωή. Οκ, περιμένουμε τις απαντήσεις. Άλλη μία το Viber, παρακαλώ.
2: 69-31-952-952.
0: Αν χρησιμοποιείτε τα μέσα μεταφοράς, τρένο, μετρό, λεωφορεία, ταξί, ό,τι θέλετε, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί σχεδόν καθημερινά? Πείτε το μου, μπας και
2: γιορθώσουμε.
0: Άμα γίνουμε κυβέρνηση.
2: Wow.

0: κόρ το πρωί-πρωί. Οι τζαμπαζίδες που δεν χτυπούν το εισιτήριο, λέει η Άννα.
1: Α, έχει δίκιο.
0: Θέλω να μου μιλάς πιο δυνατά. Σήμερα μιλάς πιο γλυκά, πιο αυτό, κάτι γίνεται να ακούσεις καλά. Έχεις κάνει αποτυχημένο σεξ χθες.
1: Λες.
0: Ναι, αυτό.
1: Κάτσε να σκεφτώ να θυμηθώ τι έκανα.
0: Έτσι μιλάς. Έμα γι' αυτό, δεν θυμάσαι καν. Καλημέρα σας, λέει. Δεν αντέχω τους ανθρώπους που είναι αγενείς, αυτούς που ξεχνάνε να πληθούν και κερνάνε μασχαλίλα.
1: Απαπα.
0: Ή σκορδαλίλα. Και αυτούς που μιλάνε δυνατά στο κινητό, λέει η Γιώτα. Καλημέρα. Δεν αντέχω τους ανθρώπους που είναι αγενείς, αυτούς που ξεχνάνε να πληθούν και κερνάνε. Να, ναι. Οι καθυστερήσεις και οι απεργίες. Αυτό με ενοχλεί. Ευτυχώς που σήμερα όλα καλά. Εύχομαι μια υπέροχη Πέμπτη σε όλους, λέει η Μέρη. Δεν μου αρέσει ο συνωστισμός, ειδικά όταν κάποιοι έχουν ξεχάσει τι σημαίνει μπάνιο, λέει η Ελευθερία. Καλημέρα στην παράδειγμα. Το χειρότερο είναι που δεν έχουμε σήμα στο μετρό και δεν μπορούμε να σε ακούσουμε, Μιχάλη, λέει η Σταυρούλα. Στα μαζικά μέσα μεταφοράς με ενοχλεί ότι φοράω ακουστικά και με ακουμπάνε για να με ρωτήσουν πού να πάνε, λέει η Νικόλ. Στα μέσα με ενοχλεί που μυρίζουν άσχημα, ειδικά το καλοκαίρι, λέει η Μίλη. Οι επιβάτες με ένα κινητό στο χέρι σαν ζόμπι, λέει η Κωνσταντίνα. Καλά, αυτό γιατί να σε ενοχλεί, ρε, η Κωνσταντίνα. Άστος, δεν πειράζει. Καλημέρα, παιδιά. Με ενοχλούν αυτοί που έχουν τσακωθεί με το αποσμητικό. Κανονικά θα έπρεπε να τους απαγορεύεται η είσοδος, λέει η Ρούλα. Κυριάκο, δεν βγάζεις ένα clean pass?

0: η τελευταία παρτίδα από τις απαντήσεις των κοτσιών. Στην ερώτηση τι είναι αυτό που σας ενοχλεί σχεδόν καθημερινά στα μέσα μεταφοράς, είτε είναι τρένο, μετρό, λεωφορεία, ταξί. Καλημέρα, αυτό που με ενοχλεί είναι ο πολύς κόσμος, λέει η Φωτεινή. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, στον ηλεκτρικό, η βρωμιά, η βαβούρα που είναι ένας πας στον άλλον, λέει η Εύα. Καλημέρα, Μιχάλη μου και σε όλη την παρέα. Νομίζω η απλησιά είναι το πιο δύσκολο. Ο κόσμος έχει τσακωθεί με τον μπάνιο, λέει η Ελένη. Σοβαρό λόγο μου, γιατί ρε παιδιά.
1: Έλεντε, γιατί.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Επειδή δεν μπαίνω, αλλά τα συναντάω στον δρόμο, με ενοχλεί η κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα λεωφορεία και καμιά φορά ο τρόπος οδήγησης είναι επικίνδυνος, λέει η Κατερίνα. Αυτό το στριμωξίδι δεν υπάρχει. Σαν να παίζουμε τέτρις. Λέει η Χριστίνα. Όμορφες καλημέρες, ζουζούνια μου. Με ενοχλεί όταν έχουν τσακωθεί με τον ώρο και δεν πλένονται, λέει η Σοφία. Έχουμε απαντήσεις φωνητικές.
2: Η γογό είναι εδώ.
3: Καλή καλημέρα και σε όλη την παρέα εκεί. Εμένα στα μέσα μαζικής μεταφοράς με ενοχλούν τα πάντα. Με ενοχλεί η βρώμα, με ενοχλεί ο συνωστισμός. Με ενοχλούν όλες αυτές οι πολύ όμορφες μυρωδιές, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Που τα πάντα μέσα είναι βρώμικα και συχαίνεσαι να πιάσεις οτιδήποτε.
0: Μην του το πιάσει.
2: Ναι.
0: Άλλο, έχουμε άλλο.
2: Ναι, η Μέρη.
0: Πού είναι η Μέρη?
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Πάμε, Μέρη.
4: Εγώ προσπαθώ να αποφεύγω τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους εξής λόγους. Ότι πλέον ο συνωστισμός είναι απίστευτος, οι μυρωδιές δεν υπάρχουν. Και βέβαια υπάρχει και συνεχώς αυτός ο φόβος, μήπως συμβεί κάτι, μήπως σε κλέψουν, πρέπει να κρατάς πολύ καλά τα πράγματά σου, να προσέχεις 360 μοίρες γύρω-γύρω τι συμβαίνει, για όλους αυτούς τους λόγους.
0: Okay. Κάθε φορά που θα μπω, γεια σου, κάθε φορά που θα μπω στα μέσα, νιώθω βρώμικη. Με το που πάω σπίτι, λέει, πρέπει οπωσδήποτε να κάνω μπάνιο και τα ρούχα τα στα άπλη, τα κατευθείαν, λέει η Κυριακή. Ναι, και η αναμονή, λέει εδώ, κάθε 36 λεπτά το μετρό που έρχεται από αεροδρόμιο. Μα είναι δυνατόν, λέει, κάθε 36 λεπτά, λέει η Άννη.
1: Έχει
0: δίκιο, κοπέλα.
2: Πολύ ωραία.
0: Όταν μιλάνε ανοιχτή ακρόαση στο κινητό, με τσαντίζει, λέει η Πελαγία. Καλημέρα, Μιχάλη μου, και στην υπέροχη παρέα, συνωστισμό και βρωμιά. Το καλύτερο μέσο στα τα πόδια μου, λέει, πάντα περπατάω όσο μπορώ. Α, το καλύτερο μέσο είναι τα πόδια της. Πολλά φιλιά σε όλους, η Βασιλική. Εμένα με ενοχλεί ο κόσμος που μπαίνει. Είμαι ο οδηγός. Υπογράφει ο Νικολός.
1: Μπράβο.
0: Νικολέ, άκου, επειδή αντιλαμβάνεσαι όλα αυτά που λένε τα κορίτσια δεν είναι ψέματα. Λοιπόν, θα έλεγα ότι έχεις μικρόφωνο. Δεν πάμε να έχεις μικρόφωνο.
2: Έχει.
0: Εσύ να κάνουμε ένα διαγωνισμό.
2: Καράοκε, κάτι.
0: Να πάρουμε. Όχι. Δεν τίποτα να πάρουμε αποσμητικά με ένα τηλεφώνημα δικό μου, θα έρθουν πολλά κυβότια.
1: Ναι, ναι, θα είναι και ωραίο.
0: Και να λέει ο οδηγός, γεια σας, καλημέρα κύριε, μάλιστα. Λοιπόν, ποιος θέλει να κερδίσει ένα για τη μασχάλη, τώρα να έρθει μπροστά και να αρχίσει να δίνουμε για τις μασχάλες.
2: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Να ψεκάζονται. Ναι.
2: Ωραία, πολύ καλά.
1: Ανοίξτε μασχάλη, ψεκαστείτε.
2: Έλα, παρακαλώ.
0: Okay. Πού είναι η Χριστίνα?
5: Μέρα.
0: Καλημέρα.
5: Κάνετε?
0: Καλά, εδώ.
5: Τέλεια.
0: Σας μυρίζουμε.
5: Καταπληκτικά.
0: Το γεγονός, λέει, ότι δεν ξέρουν τι είναι το αποσμητικό. Αυτό λέει η Χριστίνα, και μετά την κλήρωση έχει κερδίσει και το ολοκένουργιο άρωμα της Sabrina Carpenter που είναι διαθέσιμο αποκλειστικά. Που είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μόνο από τα γκαλερίντε ποτέ.
5: Γεια σου, καλά.
0: Μείνε στη γραμμή. Thank you, darling. Oh, καλέ. Ωραίο. Αλλά δεν μου αρέσει που φωνάζει σκόπια κάθε τόσο. Ραφαέλ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
3: Ωραία.
2: Ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
2: Λοιπόν.
3: Σίγουρα πολλά δύο αδερφοί μου την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη, λέει, θέλω να... Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο του αδερφού μου τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
8: Λάμπη! Wow.
7: Στις 18 Ιουνίου.
9: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
10: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
7: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
9: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
11: Εγώ πάντα ακούω. Oh.
9: Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
7: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
12: Χαρά στο πόντσο.
7: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
13: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις. Το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Το καλό.
4: Radio DJ.
5: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
6: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
7: Για σχολικά.
6: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
7: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
6: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
6: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
8: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
9: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
10: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Tullis Motors ΑΕ.
14: 40 χρόνια δίπλα σας. Μαζί προχωράμε.
13: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
14: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
13: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Κάντε παρακαλώ, πώς είναι τα πράγματα, ώρα για γενική καθαριότητα, μάλλον ή απλώς θέλεις το σπίτι σου να λάμπει κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις τους καλύτερους συμμάχους για κάθε δουλειά. Ανακάλυψε καθαριστή ταπετσαριών και χαλιών για να δώσεις νέα ζωή σε καναπέδες και χαλιά, ηλεκτρική σκούπα ρομπότ με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου που καθαρίζει ενώ εσύ χαλαρώνεις, αλλά και επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός για υγρό και στεγνό καθάρισμα, ιδανικό για μικρές καθημερινές εκπλήξεις που όπου κουράστηκα με το σπίτι. Και φυσικά ηλεκτρική σκούπα και σετ παρκετέζα με πανιά παρκετέζας για πατώματα που αστράφτουν. Γιατί ένα καθαρό σπίτι ξεκινάει από τα Lidl, δεν πάει, ξεκινάει από λίγο από τα. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σου πω μια έρευνα από εδώ, από την Ελλάδα.
0: Βέβαια. Τι έρευνανε?
1: Είναι πολύ.
0: Βρήκανε κλέφτες, τι έγινε?
1: Λοιπόν, η ζέστη επηρεάζει τη γονιμότητα των ανδρών.
0: Έλα μαρτά.
1: Εδώ, χειρουργοί, ουρολόγοι και ανδρολόγοι πέσαν όλοι πάνω από αυτό το θέμα.
0: Από αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, και βγάλαν τα πορίσματά τους οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν λέει για εσάς τους άντρες, να αποφεύγετε, λέει, να παραμένετε με τις ώρες ακίνητοι.
2: Α, πρέπει να κουνιέσαι.
1: Εντάξει. Πρέπει να πηγαίνεις περαδόθε.
2: Κουνήσου λίγο.
1: Ναι. Λοιπόν, ασχοληθείτε με καλοκαιρινά σπορ που μειώνουν τη θερμοκρασία στην περιοχή. Όπως το κολύμπι.
0: Ναι, άλλη δουλειά δεν έχουμε. Ναι. Θα παρατήσουμε τις δουλειές και θα πάμε να κολυμπάμε.
1: Ναι, μην κάνεις ποδηλασία.
2: Όχι ποδηλασία, απαγορεύεται.
1: Σκι, κολύμπι, αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, για να ανοίγουν τα πόδια λίγο.
2: Skateboards, κάτι, ναι. Βέβαια.
1: Συνεχίζω. Προσπαθήστε να μένετε όσο το περισσότερο μπορείτε σε κλιματιζούμενους χώρους.
0: Κλιματιζόμενους.
1: Ναι, κλιματιζόμενους χώρους, συγγνώμη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ναι, εντάξει. Μην κάθεστε σταυροπόδι.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν κάνει.
0: Ζορίζει την κατάσταση.
1: Γιατί εκεί η θερμοκρασία είναι 4 βαθμοί συν.
0: Από τι?
1: Ναι. Οπότε αν κλείνεις το ζεσταίνεις περισσότερο.
0: Το κατάλαβα.
1: Ναι. Να μην το εξηγήσω τότε, λέει.
0: Το κατάλαβα.
1: Επιλέγετε ρούχα που βοηθούν την καλή ροή του αέρα. Όπως
0: τα φαρδιά.
1: Ναι, ή παρεό. Παρεό θα φοράς.
0: Αυτό παρεό, μα θα φοράς παρεό.
2: Γιατί δεν φοράς
0: παρεό. Αυτά που φοράω δεν είναι φαρδιά.
2: Ναι, είναι φαρδιά, αλλά το παρεό σου πάει.
1: Ναι, θα φοράς
0: παρεό.
1: Θα
0: φοράς παρεό.
2: Παρεό.
1: Θα το βγάλεις το μαγιό κάποια στιγμή.
0: Άμα όταν...
1: Ναι.
0: Θα πάω στην παραλία και θα φοράω παρεό.
1: Ναι.
0: Θα με κράξουν.
2: Όχι, καλέ, είναι της μόδας, καλέ, έχει τρελαθεί.
0: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
2: Ναι, καλέ.
1: Και πολύ σεξι, Μιχάλη. Πάρα πολύ σεξι. Βέβαια.
2: Πάτε καλά. Γιατί θα μας κράξουν, δεν κατάλαβα. Φορά παρεό.
1: Ναι. Η μπόξερ, λέει.
0: Έσκασε η Καμάλα Χάρης πάλι εδώ.
2: Έχεις λυσάξει με αυτή την Καμάλα Χάρης. Έχει κάθε μέρα λόξιγα η γυναίκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που δεν πρέπει να το φοβηθείτε εσείς οι άντρες, λέει τουλάχιστον 10 λεπτά την ημέρα τοποθέτηση πάγου.
2: Πού?
0: Εκεί.
1: Εκεί. Γιατί για σφριγγυλή και υγιεινή.
2: Α,
0: ο Νάις.
1: Κατάσταση. Ο Νάις όλα αυτά, ναι.
0: Dick on ice.
2: Α, γίνεται και τώρα.

0: New Religion. Και επειδή προηγουμένως μίλαγες για το ανδρικό σημείο που να βάλετε πάγο και να παίρνει αέρα, άκου τι ήρθε τώρα. Είναι σοβαρό επιστημονικό. Είναι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ουρολογίας. Σύμφωνα με την επιστήμη, πρέπει, λέει, να αυνανε 21 φορές κάθε μήνα. Που θα πει είναι 4-5-20, άρα Δευτέρα με Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, άστο. Μπα του πάγω.
1: Μια χαρά.
0: Κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μέρα. Λοιπόν, μια έρευνα για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ουρολογίας αναφέρει πως η συχνή ιού, συγκεκριμένα 21 φορές το μήνα, μειώνει κατά 33% τις πιθανότητες να πάθεις κάτι σοβαρό, αδελφέ. Η μελέτη κατέγραψε τις ερωτικές συνήθειες, πρόσεξε, 32.000 ανδρών, είναι τεράστιο. Και κατέληξε στο συμπέρασμα πως όσοι είχαν υψηλό ποσοστό αδειάσματος μέσα στο μήνα συγκέντρωσαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια ασθένεια. Οι επιστήμονες της έρευνας συμφωνούν πως η ροή του αίματος προς τα κάτω και γενικά οι εκτοξεύσεις ουσιαστικά ξεπλένουν τις τοξίνες και φεύγουν όλα.
1: Τι ωραία εκπομπή,
0: παιδιά, αν θέλετε να είστε υγιείς, πρέπει να είστε μαλάκας.

0: Another Let Me Talk To You. Αφήστε με να σας πω και θα σας εξηγήσω αμέσως. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Hugel στην Αθήνα Παρασκευή, όχι αύριο, την επόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Οι μέρες μετρούν αντίστροφα για το μεγαλύτερο dance event του καλοκαιριού στην Αθήνα. Μέχρι το Σάββατο αυτό που μας έρχεται μπορείτε να εξασφαλίσετε το εισιτήριο σας στα 53 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τραπέζια όπου οι διαθέσιμες επιλογές είναι πλέον πολύ λίγες, αλλά πιθανόν να προλάβετε. Μάθε περισσότερα τώρα, κλείσε το εισιτήριο σου στο hugelathens.com. hugelathens.com. Έχω μια διπλή πρόσκληση, αν θέλετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Hugel, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Hugel, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ένας από εσάς θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. Οι νικητές, ο νικητής θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Παρασκευή λοιπόν 26 Ιουνίου, το μεγαλύτερο Jan Show στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Hugel in Athens, χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ.

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Party in the Park 2, Κυριακή 20.
4: 89,6 Radio DJ.

0: Opening Cut, Νίνα Μαζάνη. Με μέγα hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και tickets Ιωάννινα. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Ψήφιμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
6: Κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας. Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
15: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
18: DJ Traveler live on tour. London!
19: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
20: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
19: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
20: Συντονίσου
19: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
20: στις 8.30 το πρωί
19: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
17: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
21: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Βουτιά στις τιμές του πετρελαίου, ράλι στις αγορές μετά την είδηση πως το μνημόνιο ΗΠΑ και Ιράν υπεγράφει ηλεκτρονικά από τον Τραμπ. Η τελετή που έχει προγραμματιστεί για αύριο στην Ελβετία δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης, λέει τώρα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή άμυνα, τα βασικά θέματα. Άνδρας 31 ετών συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες. Αναζητείται ένας 22χρονος συνεργός του. Οι δυο τους παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Μας τρόμαξε λίγο η Ολίβια Ροντρίγκο κατά διάρκεια των γυρισμάτων του βίντεο για το νέο της τραγούδι Drop Dead στις Βερσαλίες. Η pop star εξομολογήθηκε πως ένιωσε πνεύματα στο χώρο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
17: Αθήνα, ο καιρός.
21: Μια κάδα με πιθανότητα για τοπικές μπόρες από το μεσημέρι στα βόρεια του Λεκανοπεδίου. Θερμοκρασίως 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
17: Η ώρα είναι 9.
22: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Life is Simple. Και για Ελλάδα, παρακαλώ, για το 95,2 Athens DJ και Feel Good. Σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή αβά πρεμιέρα της ταινίας Fuse. Εκρηκτική περιπέτεια δράσης, Aaron Taylor Johnson, Theo James και Samuel Worthington. Την Τρίτη λοιπόν, 23 Ιουνίου σε 9 το βράδυ, στο θερινό κινηματογράφο Έγλιζα Πίουερ. Και αν θέλετε να είστε εκεί μαζί μας την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον θερινό κινηματογράφο Έγκλησα Πίου, στείλτε μου μήνυμα στο Viber. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις.
1: 69-31-952-952.
0: Θα μου γράψετε πρεμιέρα, όνομα επώνυμο και τίποτα άλλο. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. 3η Fuse, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον κινηματογράφο τον θερινό της Έγκλησα Πίου. Ποια είναι τα 10 από τα πιο εθιστικά φαγητά? Μια έρευνα που δημοσιεύτηκε κτλ. Εξέταση ειδικά ποια τρόφιμα μπορεί να εμπλέκονται σε αυτό που αποκαλούμε εθισμός στο φαγητό. Δηλαδή σε κάνουν και τρως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει λίστα. Ξεκινάω από κάτω. Τυριά.
1: Τυριά, βέβαια.
0: Κέικ. Τσίσμπεργκερ. Τηγανιτές πατάτες, Χριστέ μου. Παγωτό. Μπισκότα. Πατατάκια. Σοκολάτα. Πίτσα,
1: ναι,
0: και σουβλάκια.
1: Καταπληκτικό. Όλα είναι
2: μέσα
1: αυτά.
2: Είναι. Μέσα, ναι, είναι όλα.
1: Έχει δίκιο.
2: Όλα τα θέλουμε.
0: Δεν λείπει θέμα γι' αυτό.
2: Όλα.
0: Δεν λείπει κάτι, δεν ξεχάσαμε κάτι.
2: Τίποτα.
1: Εσένα ποιος αρέσει?
0: Από όλα αυτά.
1: Ναι. Ποιο είναι το εθιστικό σου?
2: Τα λαχανάκια Βρυξελών δεν είναι εκεί.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, γλιτώσαμε.
0: Κοίταξε, πολύ συχνά,
1: ναι,
0: επιθυμώ τις τηγανιτές πατάτες.
1: Ωραία.
0: Άρα μπορεί να τρώω μια φορά το μήνα.
1: Μια φορά το μήνα, εντάξει.
0: Και μ' αρέσουν στρογγυλά κομμένες. Με κόκκινο πιπέρι και ρίγανη.
1: Και καγέν.
0: Εντάξει, και δύο αυγά μάτια.
2: Το παράκανες τώρα.
0: Τώρα είναι...
1: Κάτσε να φάμε όλοι μαζί τότε.
0: Το αποφεύγω, γιατί αν φάω μία θα αρχίσει την άλλη μέρα. Το ίδιο την άλλη μέρα. Το αποφεύγω.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Άντε και καλή γυμναστική.
0: Σήμερα 4:30.

0: Con David Guetta, Terry Swims και Tom Zenai. Σήμερα Πέμπτη, Κυριακή πλησιάζει. Κυριακή λοιπόν στο Varkiza Resort, συγκεκριμένα στο Acro Beach. Σας περιμένουμε την Κυριακή λοιπόν, 21 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινάει ο Κώστας Ζήκος, στις 5 θα ξεκινήσω εγώ. Χορηγός επικοινωνίας, 95,2 Athens DJ, Acro Beach House. Σας περιμένουμε την Κυριακή στο Varkiza Resort, στο Acro Beach. 9 και 16. Έχεις κάτι να μας πεις, θέλεις κάτι να μας...
1: Α, θες να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ναι, περίμενε, κάτσε γιατί με πεις σε εξαπίνεις.
0: Καλά, δεν πειράζει. Ναι. Όπως πάντα ο Γιώργος Κυπαρίδης στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ να κάνω την παρουσίαση. Η Ελένη Καρποντίνη εξαπίνεις. Ο Λέων του Κουακίου Έργων είναι εδώ. Από τον γύρο είναι ο Γιώργος Καδάς.
2: Και από όλο μέρη.

0: Κατακόφσκι εδώ πέρα με μαγιό. Με μαγιό είναι στη Σύφνο, Μιχάλη μου. Εδώ. Ναι. Ουζάκι, εδώ μάλλον κάτι
1: εκπομπή εδώ πέρα.
0: Ναι. Εκεί είναι. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε άλλα νέα. Η Μίνα του Open λέει σώθηκε από θαύμα. Η Μίνα Καραμίτρου, νομίζω.
1: Και τι έγινε.
0: Ναι. Από ένα κλιματιστικό.
1: Τη βάλανε βόμβα.
0: Κλιματιστικό, έσκασε περαστικά.
1: Ατυχία.
0: Τα παίρνει στο κρανίο η κυρία αυτή, Μιχάλη μου. Η σεξι Γεωργιανή αυτοχαρακτηρίζεται, λέει, χαζονευρική. Θέλει να κάνει καριέρα στο μόντελινγκ. Η Θεωνά Ανσιανή.
1: Από πού είναι?
0: Γεωργία.
1: Να τη φέρουμε σπίτι. Να βοηθάει.

0: On love. Βρήκαμε την αγάπη και τώρα θα βρούμε τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα, και ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Έλλη. Έλλη,
1: καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Το Έλλη από πού βγαίνει, είναι κανονικό?
1: Θα έλεγα από το Κουνέλι, αλλά είναι κανονικό.
2: Από το Κουνέλι?
0: Σε βαφτίσανε Κουνέλι?
1: Άγιρε Μιχάλη, Έλλη είναι.
0: Α, εντάξει, κανονικό. Okay, ναι.
2: Okay. Κάνει χιούμορ η Έλλη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωρεξάτη, ωρεξάτη πρωί-πρωί.
0: Ωραία, για να δούμε ο Νίκος που είναι. Νίκο.
3: Καλημέρα και από μένα.
0: Α, και ο Νίκος είναι ωρεξάτος. Τι κάνεις, πού είσαι, Νίκο?
3: Πάω προς το γραφείο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, Νίκο, η Έλλη από Κουνέλι, η Έλλη ο Νίκος.
3: Χάρηκα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε, καλή επιτυχία, ξεκινάμε. Πες μου, Έλλη, ποιος Έλληνας πολιτικός είχε πει το περίφημο
4: «Λεφτά υπάρχουν»?

0: εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια.
1: Ποιος?
2: Από Πατρέου.
1: Σωστά. Νίκο. Το αυγολέμονο μπαίνει στην αρχή ή στο τέλος του μαγειρέματος ενός φαγητού?
3: Στο τέλος.
4: Μπράβο, πολύ καλός.
1: Έλλη, πόσα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μπάσκετ έχει κερδίσει η Εθνική Ελλάδα? Ένα, δύο, κανένα?
2: Ένα.
1: Δύο. Νίκο, πότε παντρεύτηκε ο Κάρολος στην πριγκίπισσα Νταϊάννα? 81, 90, 83?
3: 81.
1: Σωστό.
4: Ωρε, μπράβο.
1: Δεν μου λες, Έλλη μου, τι είναι το καλυμάφκι?
2: Είναι το?
1: Το καλυμάφκι. Είναι το καπέλο που φοράνε οι παπάδες, οι ιερείς. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς... Τι λες?
2: Δεν το ήξερα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Πώς λέγονται, Νίκο, τα κοντά ζακετάκια με μακριά μανίκια?
3: Πώς λέμε, πολυερό, νομίζω.
4: Καλέ, πώς τα ξέρει όλα, μα τι
5: είναι. Ενημερωμένο.
1: Ρέσει.
4: Μήπως φοράει πολύ εγώ.
3: Έχω πολύ καλή φίλη.
1: Άρα φοράει και η φίλη σου πολερό μας. Και εσύ να φοράς κροπ. Για να σας πει. Παρακαλώ, Έλλη, τι είναι το ηλιοστάσιο, εργοστάσιο που βγάζει ηλιόσπορους? Χρονική στιγμή όπου ο άξονας της γης εμφανίζεται στραμμένος όσο πιο μακριά από τον ήλιο. Εργοστάσιο που δουλεύει με ηλιακή ενέργεια. Τι είναι το
2: χρονική
1: ηλιοστάσιο?
2: Στιγμή.
1: Τι?
2: Χρονική στιγμή.
1: Σωστό, χρονική στιγμή. Μπράβο. Νικόλα, τι είναι το πιγκάλ? Πολύ γνωστό καμπαρέ στη Γαλλία. Κοκαλάκι που πιάνουν οι γυναίκες στα μαλλιά. Βούρτσα τουαλέτας.
3: Την τουαλέτα, την βούρτσα.
4: Εντάξει, παιδιά, ο Νίκος θα σπάει. Εντάξει,
1: άμα ξέρει μπολερό, σιγά μην δεν ξέρει και το πιγκάλ. Έλλη, το skateboard είναι ολυμπιακό άθλημα?
2: Ναι.
1: Ναι.
4: Ναι, ναι, το βρήκε.
1: Νικόλα.
3: Ναι.
1: Στο τραγούδι ένα κυρό, συγγνώμη, ένα νερό κύρα Βαγγελιό, τι νερό ζητάει ο άνδρας?
3: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, κρύο νερό.
1: Από τους καλύτερους που έχουν παίξει, Έλλη μου.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Φαντάζομαι αναγνωρίζεις τον Νίκο, ήταν πολύ καλό. 100 ευρώ ο Νίκος. Καλά πέρασα.
5: Ναι.
1: Incognito, Justin Brown, Always There. Εντάξει, να βάλουμε και λίγη ποιότητα. Come on, Jocelyn.

0: εδώ.
1: Ο διαγωνισμός τρέχει, είναι μεγάλος, ο DJ Traveler. Live on tour, εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά την sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για σένα και για άλλο ένα άτομο. Okay? Εισιτήρια για την συναυλία θα ταξιδέψεις business class με Sky Express, θα διανυκτερεύσεις δύο φορές με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στα χέρια σου για τα έξοδα σου στο Λονδίνο. Στείλε με μήνυμα τώρα στο Viber
2: 6931-952-952.
1: Γράφεις Harry Styles, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή.
3: Στα FM με το Μιχάλη κάθε πρωί 7 με 10.
1: Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 24 Ιουνίου, πλησιάζει η μέρα, στις 8 και μισή το πρωί από το νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη. Άλλη μία το Viber
2: 6931-952-952.
1: Μου γράφεις Harry Styles, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεύγεις Παρασκευή 3 Ιουλίου και επιστρέψεις Κυριακή 5 Ιουλίου. Πας Λονδίνο στο Wembley με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Harry Styles στο Λονδίνο.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Το εμπορικό πάρκο Top Αξιονίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival. Γιατί θα χάσετε? Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arts. Στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας. Και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: του 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
10: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
11: Κι εγώ εκεί μπήκα.
10: Κι εγώ.
11: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
9: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφόρου.

0: your husband is coming.
1: Baby, where is my husband? Who cares? Ε?
2: Έμανε.
1: Το περίμενα. Τα ζώδια παρακαλώ.
2: Κρυός. Το επαγγελματικό σας περιβάλλον σας φορτίζει επικίνδυνα και οι εντάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιές. 6. Ταύρος. Η κρίση σας δεν είναι σωστή σήμερα και είναι πιθανό να κάνετε και οικονομικά λάθη. 7. Δίδυμη. Ένα καλό νέο οικονομικής φύσεως θα σας φτιάξει την ημέρα. 10. Καρκίνος. Ένα φιλικό άτομο μπορεί να σας προσφέρει κάποια βοήθεια οικονομική ή επαγγελματική. 9. Λέων. Κάποια προβλήματα που έχουν σχέση με το σπίτι ή την οικογένειά σας θα σας χαλάσουν την ημέρα. 7. Παρθένος. Μια σπάνια αισιοδοξία σας διακατέχει και έχετε ανάγκη να μοιραστείτε την ευτυχία σας με το φιλικό σας περιβάλλον. 9. Ζυγός. Ασχοληθείτε τώρα με την αισθηματική σας ζωή που δείχνει να γίνετε πιο ευχάριστη. 10. Σκορπιός. Μην παρασύρεστε από την αισιοδοξία σας και δείξτε περισσότερη σοβαρότητα στη δουλειά σας. 7. Τοξότης. Προωθήστε με δυναμισμό τα σχέδιά σας που μπορούν να αποδώσουν θεαματικά αποτελέσματα τώρα. 9. Εγώκερος. Οι ιδέες σας είναι πολύ επικοδομητικές και ανακαλύπτετε τις πραγματικές ευκαιρίες που σας δίνονται τώρα. 9.
1: Για τις ιδέες που είπες.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν.
1: Την έσπασα.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν, υδροχός.
1: Αφού την μπουζουκίου είσαι, μαρέ.
2: Εγώ.
1: Ποιος εγώ.
2: Ποτέ δεν πάω. Τέλος πάντων, υδροχός. Η ημέρα φέρνει επιτυχίες και ευτυχία σε όλους τους τομείς. 10. Και τέλος οι ηχθείες. Μην θίγετε παλιές καταστάσεις τώρα και αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις. 8.
1: Μάλιστα. Οκ, τελειώσαμε.
2: Τελειώσαμε και αύριο 7, Μιχάλη.
1: Α, Παρασκευή.
2: Ναι.
1: Τέλεια. Κρατάγαμε στη μέρα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας, Μάρια. Τι κάνετε?
3: Καλημέρα σας.
1: Η Μιχαέλα που είναι?
3: Η Μιχαέλα είναι εδώ δίπλα μου.
1: Μάλιστα. Να της πείτε καλημέρα, παρακαλώ πάρα πολύ. Είστε στο αυτοκίνητο ή είστε σπίτι ακόμα?
3: Όχι, είμαστε ακόμα στο σπίτι.
1: Θα πάει στο σχολείο η Μιχαέλα, τι θα κάνει?
4: Τι θα γίνει?
3: Θα πάει στη γιαγιά.
1: Αν έχουν τελειώσει τα σχολεία, μάλιστα.
4: Τελειώσει το σχολείο.
1: Θα πάτε στο πάρκινγκ γιαγιά. Το κατάλαβα.
3: Εννοείται.
1: Έχετε την καλημέρα από τη Χριστίνα, τη θυμόσαστε? Ποια είναι αυτή?
3: Φυσικά, η μαμά μας.
1: Η μαμά. Οκ, καλημέρα, καλή συνέχεια. Εσείς κορίτσια, άσχετα αν έχετε αυτοκίνητο ή όχι, χρησιμοποιείτε τα μέσα μεταφοράς κάποιες φορές? Δεν μπορεί και κάθε μέρα. Τρένο, μετρό, λεωφορεία, ταξί, whatever. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί σχεδόν καθημερινά? Για να πάω στη δουλειά παίρνω 2 λεωφορεία και ένα τραμ. Τι με ενοχλεί, εκτός από αυτούς που τρώνε σκόρδο πρωί-πρωί, οι τζαμπαζίτες που δεν χτυπούν το εισιτήριο, λέει η Άννα.
2: Α, έχει δίκιο.
1: Θέλω να μου μιλάς πιο δυνατά σήμερα, μιλάς πιο γλυκά, πιο αυτό, κάτι γενικά που είσαι καλά. Έχεις κάνει αποτυχημένο σεξ εχθές.
2: Λες.
1: Ναι, αυτό.
2: Κάτσε να σκεφτώ να θυμηθώ τι έκανα.
1: Έτσι μιλάς. Έμα γι' αυτό, δεν θυμάσαι καν. Τι έχουμε και φωνητική, για να δω, μάλλον τηλεφώνω. Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, ποιο?
5: Ματούλα είναι.
1: Για πες μου, Ματούλα, ποιο είναι το θέμα σου?
5: Εμένα το θέμα μου είναι ότι μπαίνω κάθε μέρα στο μετρό, γιατί πρέπει να χρησιμοποιώ το μετρό για να πηγαίνω στη δουλειά μου.
1: Βεβαίως.
5: Και έχει πάρα πολύ ζέστη μέσα. Δεν υποφέρεται δηλαδή στην κατάσταση. Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό.
1: Κάτι είπαν, θα βάλουν air condition από ό,τι έμαθα, ότι κάτι θα μπουν. Ναι, κάτι τέτοιο θα είναι.
5: Πότε?
1: Καλά, ξέρεις τώρα ποια είναι η λύση.
5: Ανεριστεράκι παίρνουμε.
1: Μπράβο, αυτό της Μικόνου.
5: Της Μικόνου ακριβώς.
1: Οκ, καλημέρα, καλημέρα. Εμένα με ενοχλεί ο κόσμος που μπαίνει. Είμαι ο οδηγός. Υπογράφει ο Νικολός.
2: Μπράβο.
1: Νικολέ, άκου, επειδή αντιλαμβάνεσαι όλα αυτά που λένε τα κορίτσια δεν είναι ψέματα. Λοιπόν, θα έλεγα ότι έχεις μικρόφωνο. Δεν πάμε να έχεις μικρόφωνο.
4: Έχει.
1: Εσύ να κάνουμε ένα διαγωνισμό.
4: Καράοκι, κάτι.
1: Να πάρουμε. Όχι. Δεν τίποτα να πάρουμε αποσμητικά με ένα τηλεφώνημα δικό μου. Θα έρθουν πολλά κυβότια.
2: Ναι, ναι. Θα είναι και ωραία.
1: Και να λέει ο οδηγός. Γεια σας, καλημέρα, κύριε. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιος θέλει να κερδίσει ένα για τη μασχάλη? Τώρα, να έρθει μπροστά. Και να αρχίσει να δίνουμε για τις μασχάλες.
4: Α, μάλιστα.
2: Να ψεκάζονται. Ναι.
4: Ωραία, πολύ καλά.
2: Ανοίξτε μας κάλυψη καστίνες.
4: Έλα, παρακαλώ.
1: Okay.
2: Η ζέστη επηρεάζει τη γονιμότητα των ανδρών.
1: Έλα, μάρτα.
2: Εδώ, χειρουργοί, ουρολόγοι και ανδρολόγοι πέσαν όλοι πάνω από αυτό το θέμα.
1: Από αυτό το πράγμα.
2: Ναι, ναι, και βγάλαν τα πορίσματά τους οι άνθρωποι.
1: Μάχε.
2: Ναι, ναι. Επιλέγετε ρούχα που βοηθούν την καλή ροή του αέρα. Όπως
4: ναι, σάρπα, κάτι.
1: Τα φαρδιά.
2: Ναι, ή παρεό. Παρεό θα φοράς
1: πολύ. Αυτό το παρεό, μάλλον θα παρεό.
4: Γιατί
1: δεν
4: φοράς
1: αυτά, αυτά που φοράω δεν είναι φαρδιά.
4: Ναι, είναι φαρδιά, αλλά το παρεό σου πάει.
2: Ναι, θα φοράς
1: το παρεό. Παρεό
4: είναι.
2: Θα το βγάλω στο μαγιό κάποια στιγμή.
1: Άμα όταν.
2: Ναι.
1: Ρε, θα πάω στην παραλία και θα φοράω παρεό.
2: Ναι.
1: Θα με κράξουν.
4: Όχι, θα λέει, είναι της μόδας, καλά, έχει τρελαθεί.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
4: Ναι, καλέ.
2: Και πολύ σεξι,
4: Μιχάλη.
2: Πάρα πολύ σεξι. Βέβαια.
4: Ναι, πάτε καλά. Γιατί θα μας κράξουν, δεν κατάλαβα. Φορά παρεό.
2: Ναι. Η boxer.
1: Έσκασε η Καμάλα Χάρης πάλι εδώ.
4: Έχει λυσάξει με αυτή την Καμάλα Χάρης. Έχει κάθε μέρα λόξιγα η γυναίκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που δεν πρέπει να το φοβηθείτε εσείς οι άντρες, ή τουλάχιστον 10 λεπτά την ημέρα τοποθέτηση πάγου.
4: Τι λες, καλέ.
1: Εκεί.
2: Εκεί. Γιατί για στριγγυλή και υγιεινή.
4: Α,
1: ο Νάις.
2: Κατάσταση. Ο Νάις όλα αυτά, ναι.
1: Dick ο Νάις.
4: Α, γίνεται και πιο ωραίο.
1: Και επειδή προηγουμένως μίλαγες για το ανδρικό σημείο που ναι, να, ναι, να βάλετε πάγο και να παίρνει αέρα, άκου τι ήρθε τώρα και είναι σοβαρό επιστημονικό. Είναι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ουρολογίας. Σύμφωνα με την επιστήμη πρέπει, λέει, να αυνανε 21 φορές κάθε μήνα. Που θα πει είναι 4-5-20, άρα Δευτέρα με Παρασκευή, Σαββατοκύριακο άστο, μπάκου πάγο.
4: Μια χαρά.
1: Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μέρα. Λοιπόν, μια έρευνα για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ουρολογίας αναφέρει πως η συχνή ιού συγκεκριμένα 21 φορές το μήνα μειώνει κατά 33% τις πιθανότητες να πάθεις κάτι σοβαρό, αδελφέ. Η μελέτη κατέγραψε τις ερωτικές συνήθειες προς 32.000 ανδρών, είναι τεράστιο. Και κατέληξε στο συμπέρασμα πως όσοι είχαν υψηλό ποσοστό αδειάσματος μέσα στο μήνα συγκέντρωσαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια ασθένεια. Οι επιστήμονες της έρευνας συμφωνούν πως η ροή του αίματος προς τα κάτω εκεί και γενικά οι εκτοξεύσεις ουσιαστικά ξεπλένουν τις τοξίνες και φεύγουν όλα.
4: Τι ωραία εκπομπή, καλά.
1: Παιδιά, αν θέλετε να είστε υγιείς, πρέπει να είστε μαλάκας.
4: Ναι, ναι.
1: Ποια είναι τα 10 από τα πιο εθιστικά φαγητά. Μια έρευνα που δημοσιεύτηκε κτλ. Εξέταση ειδικά ποια τρόφιμα μπορεί να εμπλέκονται σε αυτό που αποκαλούμε εθισμός στο φαγητό. Δηλαδή σε κάνουν και τρως.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει λίστα. Ξεκινάω από κάτω. Τυριά.
2: Τυριά, βέβαια.
1: Κέικ. Τσίσμπεργκερ. Τηγανιτές πατάτες, Χριστέ μου.
4: Ναι.
1: Παγωτό.
2: Ναι.
1: Μπισκότα.
4: Ναι.
1: Πατατάκια.
4: Ναι.
1: Σοκολάτα.
4: Ναι.
1: Πίτσα.
2: Ναι.
1: Και σουβλάκια.
2: Α, καταπληκτικό.
4: Ωραία.
2: Όλα είναι
4: μέσα
2: αυτά.
4: Είναι. Μέσα είναι όλα.
2: Έχει δίκιο.
4: Όλα τα θέλουμε.
1: Δεν λείπει θέμα γι' αυτό.
4: Όλα.
1: Όλα. Δεν λείπει κάτι. Δεν ξεχάσαμε κάτι.
4: Τίποτα.
2: Εσένα ποιος αρέσει.
1: Από όλα αυτά.
2: Ναι.
4: Τα λαχανάκια Βρυξελών δεν είναι εκεί.
2: Δόξα τω Θεώ, γλιτώσαμε.
1: Κοίταξε, πολύ συχνά επιθυμώ τις τηγανιτές πατάτες. Άρα μπορεί να τρώω μία φορά το μήνα.
2: Μία φορά το μήνα, εντάξει.
1: Και μ' αρέσουν στρογγυλά κομμένες. Με κόκκινο πιπέρι και ρίγανη.
2: Και καγέν.
1: Εντάξει, και δύο αυγά μάτια.
4: Το παράκανε τώρα.
1: Τώρα είναι...
2: Κάτσε να φάμε όλοι μαζί τότε. Μιχάλη.
1: Το αποφεύγω γιατί αν φάω μία θα αρχίσει την άλλη μέρα το ίδιο την άλλη μέρα. Το αποφεύγω.
4: Ναι.
1: Έτσι.
4: Ναι. Άντε και καλή γυμναστική.
1: Σήμερα 4:30.
4: Καλέ!
1: Το λέω.
4: Πού πάμε!
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Θέλετε να ταξιδέψετε?
0: Θα ήθελα, ναι.
4: Θέλει πολύ.
1: Για να δούμε αν θα μου βρείτε το νησί το οποίο θα βγει μέσα από τις ερωτήσεις. Ακούστε με παρακαλώ. Το νησί πήρε το όνομά του στην αρχαιότητα από τα λουλούδια που φύτρωναν άφθονα σε αυτό το νησί. Εκεί βρίσκεται το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Είναι και ένα μπάρ που σε χτυπάνε με το σφυρί στο κεφάλι. Μεγάλο αξιοθέατο είναι ο πετρόκτιστος φάρος στην είσοδο του λιμανιού. Έχει 13 ανεμόμυλους, αλλά δεν είναι όλοι επισκέψιμοι. Φημίζεται για την καρπουζόπιτα και η παράδοση θέλει να βρίσκεται εκεί και ο τάφος του Ομήρου. Πού πάμε, καλέ? Έλα, γιατί θα φύγει το πλοίο.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι λες?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θα μου απολογηθείτε. Παρακαλώ, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου, ποια είστε εσείς?
0: Η Χριστίνα.
1: Πού πάμε?
0: Μήπως είναι η Μύκονος?
1: Η Μύκονος είναι διάσημη, καλέ, για Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
0: Είναι η Άνδρος.
1: Όχι, λες 5-6, όχι, ούτε αυτό βρήκε. Έλα, γεια. Γεια. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου, εσείς ποιος είστε?
6: Θανάσης.
1: Μάστε. Αθανάσιε, πού θα πάμε?
6: Ιω.
1: Ναι!
4: Μπράβο, μπράβο, Θανάση!
1: Θανάση. Πάμε, καλή επιτυχία, ξεκινάμε. Πες μου, Έλλη, ποιος Έλληνας πολιτικός είχε πει το περίφημο
6: «Λεφτά υπάρχουν, εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια».
1: Ποιος?
5: Από Παντρέου.
1: Σωστά. Νίκο, πώς λέγονται, Νίκο, τα κοντά ζακετάκια με μακριά μανίκια?
7: Πολερό, νομίζω.
4: Καλέ, πώς τα ξέρει όλα, μα τι
2: γίνεται. Ενημερωμένος.
1: Ρέσει.
4: Τύπος φοράει πολύ εγώ.
7: Έχω πολύ καλή φίλη.
1: Α, άρα φοράει και φίλη σου πολερό μας. Και εσύ να φοράς κροπ. Για να σας πει. Παρακαλώ, Έλλη, τι είναι το ηλιοστάσιο, εργοστάσιο που βγάζει ηλιόσπορους? Χρονική στιγμή όπου ο άξονας της γης εμφανίζεται στραμμένος όσο πιο μακριά από τον ήλιο? Εργοστάσιο που δουλεύει με ηλιακή ενέργεια? Τι είναι το ηλιοστάσιο? Τι?
5: Χρονική στιγμή.
1: Σωστό, χρονική στιγμή. Μπράβο. Νικόλα.
7: Ναι.
1: Στο τραγούδι «Ένα νερό κύρα Βαγγελιό», τι νερό ζητάει ο άνδρας?
7: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό.
1: Από τους καλύτερους που έχουν παίξει, Έλλη μου. Φαντάζομαι αναγνωρίζεις τον Νίκο, ήταν πολύ καλό. 100 ευρώ ο Νίκος.
8: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.
1: Παρακαλώ.
4: Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, εκπομπή που φέρνει τη λιακάδα στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αύριο και πάλι εδώ σε 7, γέλιο και κέφι, χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
1: Γελάει με τις...
9: That was wonderful!
10: Bravo!
9: I loved it!
10: Oh, it was great!
9: Well, it was pretty good.
10: Well, it wasn't bad.
9: There were parts of it that weren't very good.
10: It could have been a lot better.
9: I didn't really like it.
10: It was pretty terrible.
9: It was bad.
10: It was awful.
9: I was terrible.
10: Get him away!
9: Hey, boo!
10: Boo!
11: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
12: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεος την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκι νομιλό.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία.
16: 89,6 Radio DJ.
17: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
18: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
16: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
18: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
19: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
20: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
21: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
22: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
23: Σε ήθρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
24: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
23: Και τούρτες παντού.
24: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
23: Αυτό είναι χειροποίητο.
24: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
25: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
24: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
26: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
27: Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
28: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
29: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
30: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
31: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
29: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
0: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Βουτιά στις τιμές του πετρελαίου και ράλι στις αγορές μετά την είδηση πως το μνημόνιο ΗΠΑ και Ιράν υπεγράφει ηλεκτρονικά από τον Τραμπ. Αν οι διαπραγματεύσεις δεν ολοκληρωθούν μέσα σε 60 ημέρες, τότε θα ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν επιμένει πως θα εισπράττει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του Ορμούζ. Σήμερα και αύριο Σύνοδος Κορυφής. Κεντρικό θέμα προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρών και ο Πρωθυπουργός. Τις καλύτερες αναμνήσεις από τη σχέση της με τον Χάρι Στάιλς διατηρεί ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ. Όπως δήλωσε, η περίοδος που ήταν μαζί με τον Βρετανό pop star ήταν πλήρης και γλυκιά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
29: Αθήνα, ο καιρός.
0: Λιακάδες με πιθανότητα για τοπικές μπόρες από το μεσημέρι και έως 32 βαθμούς.
29: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Στους θεσινούς αγώνες του Μουντιάλ, ισόπαλος 1-1 ήρθε ο αγώνας Πορτογαλία-Κονγκό. Συγκλονιστική η Αγγλία νίκησε 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά. Η Κολομβία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν με 3-1. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
29: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Dean.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Εδώ είμαστε και σήμερα στον μεγάλο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Στα ραδιοφωνά σας και η Ναγία Αποστόλου. Εδώ μέχρι τις 12. Πολύ ζεστή, πολύ ηλιακάδα. Λίγο περισσότερο από ό,τι θα ήθελα. Βέβαια, λέει ότι μπορεί και να βρέξει σε μερικές περιοχές.

ένας DJ στα ραδιοφωνά σας και είναι για Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12. Πολύ ζέστη, πολύ ηλιακάδα. Λίγο περισσότερο από ό,τι θα ήθελα. Βέβαια, λέει ότι μπορεί και να βρέξει σε μερικές περιοχές.

0: Edward Maya με το Stereo Love εδώ στον 95,2 Athens DJ στο πρωινό της Πέμπτης. Ξύπνησα σήμερα, ήθελα πάλι να είναι Παρασκευή, αλλά δεν πειράζει παιδιά, δεν αργεί, όπως δεν αργεί και η ευκαιρία σας να δείτε τον Harry Styles από κοντά στο Λονδίνο, στη συναυλία του στο Wembley. Πολύ το ζηλεύω αυτό. DJ Traveler Live on Tour με εισιτήρια για τη συναυλία για δύο άτομα. Business Class θα ταξιδέψετε με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr θα έχετε και 500 ευρώ για τα έξοδά σας. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber 6931-952-952. Γράψτε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Είναι δωρεάν, δεν κοστίζει τίποτα. Και η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αναχωρείτε Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστρέφετε Κυριακή 5 Ιουλίου. Θα έχετε πολλά να πείτε στους φίλους σας μετά από αυτό και θα το απολαύσετε, είμαι σίγουρη.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

Turn the lights off. Εδώ στην 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας τις 10.30 στο πρωινό της Πέμπτης. Και διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι, όσο περνάνε τα χρόνια, γινόμαστε όλο και πιο απόμακροι. Γιατί ρε παιδιά, δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε, λέει. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box. Γιατί εγώ, ειλικρινά, με τόσους πόντους, εκτόσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να φιλήσω τον delivery που την ώρα που έρχεται. Κυρίως γιατί βέβαια κάνουν και περίπου μισή ώρα να έρθουν. Οπότε πεινάς και πάρα πολύ. Με αυτά που κερδίζω όμως, πραγματικά θέλω να τον πάρω μια αγκαλίτσα. Μην το πολύ σκέφτεστε, για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Προσκλήσεις σε λίγο για θέατρο. Θα δείτε ένα μωρό για τρεις. Προς το παρόν, The Weeknd και Madonna είναι το popular.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλη τέλους ήταν το νούμερο 1 breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας Bam Bam, το Chuck Bam, το Απόψε κάνεις Bam και το Bam και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
2: Τι καραγκιόζητες που είστε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
6: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε.
8: 89,6 Radio DJ. Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
9: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
10: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
12: Ψήφρεμ είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
13: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
12: Και τούρτες παντού.
13: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
12: Αυτό είναι χειροποίητο.
13: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
14: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
13: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
15: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
1: Το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ.
4: 95,2. Athens DJ.

0: Harris και Clementine Douglas. Blessings. 95,2 Athens DJ ακούτε. Καλημέρα και σε εσάς που εργάζεστε. Μας ακούτε από καφέ, μανικιούρ, παιδικιούρ, έτσι, πώς τα λένε, καταστήματα αισθητικής, καταστήματα γενικώς που πουλάτε ρούχα, παπούτσια, δεν ξέρω τι. Σας σκεφτόμαστε πάρα πολύ, να ξέρετε, και σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, όπου κι αν είστε, να φοράτε το αντιλιακό σας κάθε μέρα. Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας και η σειρά Iliodor της Pharmacep, το ξέρει καλά, είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου, που προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Πάμε για δίπλες προσκλήσεις για θέατρο δώρα. Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά θα δείτε. Για απόψε Πέμπτη είναι οι προσκλήσεις στις 9 το βράδυ. Μόνο αν μπορείτε να πάτε, παρακαλώ, να στείλετε μήνυμα στο Viber τώρα στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και το όνομα τυπώνυμό σας. Πρωταγωνιστούν Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, μαζί τους η Ελένη Καρακάς, έχουν πολύ πλάκα όλοι τους. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Νταμιάνο Ντέιβιντ τώρα.
1: 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total Οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
3: Το εμπορικό πάρκο Top Action Innon υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arcs, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
4: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
5: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
6: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου, propolisimor.com.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
14: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
0: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας. Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
17: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
16: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
18: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
19: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και οι Feel Good σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή avant premiere της ταινίας Fuse.
2: The time fuse is active. It could detonate any minute for the next 48 hours.
1: Μια ενεργή βόμβα προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης με πρωταγωνιστές τους Aaron Taylor Johnson, Theo James και Sam Worthington. Fuse, καλοκαιρινή avant premiere. Δείτε το πρώτο από τον 95,2 Athens DJ την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον θερινό κινηματογράφο Εγλυζαπίου. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έπεσαν οι υπογραφές στο μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Γίνεται λόγος για πάυση εχθροπραξιών και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Άνδρας 31 ετών συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες. Αναζητείται 22χρονος συνεργός του. Οι δυο τους παρίστανταν υπαλλήλους της ΔΕΗ. Το 1 δις αναμένεται να φτάσει το νέο πακέτο ελαφρύνσεων που θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο στη ΔΕΘ. Μεγάλη τιμή για την Κέιτ Μπλάνσετ. Η ηθοποιός θα διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με την ιδιότητα της καθηγήτριας σύγχρονου θεάτρου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Λιακάδες με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και έως 32 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Στους θεσινούς αγώνες του Μουντιάλ, ισόπαλος 1-1 ήρθε ο αγώνας Πορτογαλία-Κονγκό. Συγκλονιστική η Αγγλία νίκησε 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά. Η Κολομβία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν με 3-1.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Μαζί, καλημέρα, καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα. Ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και αυτό μου αρέσει πολύ. Και στο μεσημέρι της Πέμπτης είμαι η Νάγια Αποστόλου. Θα είμαι εδώ πίσω από το μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι τις 12 που συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα το ημερολόγιο λέει 18. Και δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Πόσο θα σου πάνε τα μεταφορικά κτλ. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πάμε και επιτυχίες αμέσως τώρα. Σε λίγο παίζουμε μαζί και το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο και σας έχω και προσκλήσεις για σινεμά. Προς το παρόν έρχονται Χιούγκελ, Κούλιο, BB Rexha και Faithless στο ξεκίνημα αυτής της ώρας. Σε μια φοβερή διασκευή, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το New Religion. Καλημέρα.

0: Τι επικό τραγούδι, Coolio και Gangsta's Paradise, 95,2 Athens DJ, και υποδεχόμαστε τον Hugh Gale στην Αθήνα, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα, το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Κλείσε τώρα το εισιτήριο και μην τα αφήνεις για τελευταία στιγμή στο hughgaleathens.com μέχρι το Σάββατο με 53 ευρώ. Θα το μετανιώσεις αν δεν το κάνεις. Και κέρδισε τώρα μια διπλή πρόσκληση στέλνοντας μήνυμα στο Viber 6931952952, γράψτε Hugh Gale, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.
1: I'm moving to the sun. I did it all the time.
0: Θα τα ακούσουμε και αυτό, ελπίζω.

0: Ελίσσον.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
4: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
5: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Blind Παπαουτσέ και ήρθε η ώρα να παίξουμε μαζί βραστό πρόσωπο. Ελπίζω να έχετε τα κινητά σας κοντά, στο χέρι. Όχι αν οδηγείτε, δεν θέλω, να κάνετε στην άκρη, Για να παίξουμε, η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή.
1: Θέλω λίγο φέτος να είναι λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα, πιο όμορφα και να περνάμε και πιο ωραία μηνύματα. Δεν θέλω ούτε διαπληκτισμούς, ούτε πολλές τοξικότητες, ούτε πολύ δυσίωνα πράγματα.

Πείτε μου ποια είναι με το μήνυμά σας στο Viber στο 6931-952-952 και κερδίστε γεύμα για δύο στο ψαράκι και θαλασσινά που από το 2013 μέχρι και σήμερα παραμένει ο προορισμός μας για ποιοτικό ψάρι στα βόρεια και νότια προάστια, Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα.

0: με το Χατζιού από Κοσίνη και Μάτεν Λου και σήμερα παίζουμε με τη Δήμητρα. Γεια σου!
1: Καλημέρα!
0: Καλώς το κορίτσι, τι κάνεις?
1: Καλά, σπίτι είμαι. Ναι. Δουλεύω από και πατινή σήμερα.
0: Α, μάλιστα. Με τι ασχολείσαι?
1: Οικονομικά.
0: Λογίστρια κι εσύ?
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Από όποτε οικονομικά μας έχουν φάει, ρε παιδί μου. Ένα
1: άγχος μόνιμο.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Θέλω λίγο φέτος να είναι λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα, πιο όμορφα και να περνάμε και πιο ωραία μηνύματα. Δεν θέλω ούτε διαπληκτισμούς, ούτε πολλές τοξικότητες, ούτε πολύ δυσίωνα πράγματα.
0: Καμία κακή ενέργεια, μακριά όλα. Ποια είναι?
1: Η Κατερίνα Καινούριο.
0: Πολύ σωστά. Και εγώ θα σε στείλω να απολαύσεις υπέροχα πιάτα που θυμίζουν και η γιαγιά, έτσι ωραία μαγειρεμένα, με θαλασσινά και ψαράκια, στο ψαράκι και θαλασσινά. Φιλιά πολλά.
1: Τέλεια, ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άσχημα τα πράγματα.
2: Γιατί?
1: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lava.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
2: Πόσο είναι?
1: Είσαι εντάξει, στο μέσο όρος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τις συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται τρεις θέσεις πιο ψηλά από εμάς στην 61η. Δεν γίνεται, Μητσοτάκη, κάνε κάτι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
4: 3, 2, 1.
5: Την 5η 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Radio DJ.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
7: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
8: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
7: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
8: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
9: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
7: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
9: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο.
7: Δικαιολογία για να μην πας.
10: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
11: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
10: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
11: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
10: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
11: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
10: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
11: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
10: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κομβοσγνώσεις.gr.
11: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
12: Ψήφρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
13: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
12: Και τούρτες παντού.
13: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
12: Αυτό είναι χειροποίητο.
13: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
14: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
15: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
16: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Music και Marshall Jefferson, Life is Simple, Move Your Body. Διπλές προσκλήσεις για avant premiere έρχονται τώρα. Έρχεται η καλοκαιρινή avant premiere της ταινίας Fuse. Εκρηκτική περιπέτεια δράσης. Την 3η 23 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στο θερινό κινηματογράφο Έλλη Ζαπίου. Υπέροχος κινηματογράφος. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber αν θέλετε να είστε εκεί μαζί μας. 6931952952. Γράψτε την πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις στα χέρια μου για εσάς για την ταινία Fuse. Peace out. A-Town.

Sure, yeah. Λίγο πριν το τέλος. Και εδώ καλοκαίρι βρίσκει τον πιο όμορφο προορισμό του στην πόλη, στο Golden Hall. Εκεί έχουν κάνει τρελή κατάσταση. Το Taste Garden λοιπόν έχει μεταμορφώσει τον καταπράσινο κήπο του Golden Hall σε ένα χώρο που η γεύση συναντά τη μουσική και την εκλεπτισμένη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα με αγαπημένα street food concepts από τα Everest Exclusive, Jamie Oliver Kitchen, Κοσαρέλος, Γλουκουμάδες, No Burger, DJ Fridays και εκλεκτές επιλογές κρασιών και ποτών από τους Ελιέ που συνθέτουν μια ξεχωριστή εμπειρία. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εκεί θα με βρείτε εμένα. Live μουσικές εμφανίσεις και DJ sets ανεβάζουν το ρυθμό στο Taste Garden του Golden Hall. Φιλιά πάρα πολλά, καλό μεσημέρι να έχετε. Έρχεται ο Νίκο Ζώη στις 12. Ακριβώς με ακόμα περισσότερες επιτυχίες τώρα. Another και Fistful Ultra. Talk to you. Τα λέμε αύριο στις 10.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λέσποινα, πώς σφράγιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι.
2: Βουλοκαίρι.
1: Κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φρόκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
8: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο
9: 9,6 Radio DJ.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
11: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
12: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
11: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
13: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
2: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
4: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
14: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
15: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
16: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
17: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
18: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
17: Φύγαμε!
19: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
20: Το εμπορικό πάρκο Top Arxion Innon υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arx, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
21: Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: London! Are you ready for Harry Styles?
3: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles.
0: 89,6 Radio DJ.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

η εμπειρία και αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο Cardon.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, μοντέλα BMW με όφελος έως 7.350 ευρώ. Audi με κέρδος έως 7.140 ευρώ. Mercedes με όφελος έως 6.090 ευρώ. Αλλά και μοντέλα Volkswagen με κέρδος έως 2.600 ευρώ και το Toyota με έκπτωση έως 2.000 ευρώ. Cardon.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα. Από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο Cardon.gr και βρες το δικό σου.

0: Opening Card, Νίνα Μαζάνη. Με μέγα hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και tickets Ιωάννινα. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
3: Ψήγρεμισε. Τα χαλιά τα είδες?
4: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-020-478.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business

0: Center Tolis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tolis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tolis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
4: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.

0: 99,6 Radio DJ. Η επόμενη επιτυχία είναι πάντα αγαπημένη σας.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννη.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 18 Ιουνίου του 1930, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε το πρώτο ταξί στη ΣΥΠΑ. Δεν ξέρουμε ποιος το πήρε πρώτος, ξέρουμε όμως ότι δεν χρειάστηκε ποτέ στη ζωή του να πάρει ταξί ο γεννημένος το 1942, σαν σήμερα, Ρίτσαρντ Πέρι. Αυτός είχε πολυτελεία αμάξια και σοφέρ. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της μουσικής βιομηχανίας. Πάμε τώρα στη βιομηχανία του κινηματογράφου, στην οποία έχει διαπρέψει η Ιζαμπέλα Ροσελίνη, που γεννήθηκε το 1952, σαν σήμερα. Και επιστρέφουμε στη μουσική, όπου το 1983, σαν σήμερα, οι Σουηδοί Yellow κυκλοφόρησαν ένα δίσκο που είχε για εξώφυλλο μια τρισδιάστατη εικόνα, την οποία βέβαια δεν μπορούσες να τη δεις κανονικά, γι' αυτό οι Yellow έδιναν δώρο σε κάθε βινήλιο και ένα ζευγάρι 3D γυαλιά.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

Η εμπειρία και αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, μοντέλα BMW με όφελος έως 7.350 ευρώ. Audi με κέρδος έως 7.140 ευρώ. Mercedes με όφελος έως 6.090 ευρώ. Αλλά και μοντέλα Volkswagen με κέρδος έως 2.600 ευρώ και Toyota με έκπτωση έως 2.000 ευρώ. Cardon.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα, από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardon.gr και βρες το δικό σου. This is Radio DJ.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρι υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Το εμπορικό πάρκο Top Action Innon υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Pax, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου.
3: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
4: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21ης Φεβρουαρίου, 169 Β.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, μόνιτορ, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: I don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Το εμπορικό πάρκο Top Action Innon υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90s. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μίγα.

0: Ελλή και Μαντό σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arcs, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
1: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά?
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6
7: 89,6 Radio DJ.

0: Η εμπειρία και αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο Cardon.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, μοντέλα BMW με όφελος έως 7.350 ευρώ. Audi με κέρδος έως 7.140 ευρώ. Mercedes με όφελος έως 6.090 ευρώ. Αλλά και μοντέλα Volkswagen με κέρδος έως 2.600 ευρώ και το Toyota με έκπτωση έως 2.000 ευρώ. Cardon.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα, από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardon.gr και βρες το δικό σου.
1: Ζούμε υγιεινά στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
2: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα βλήτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο

0: κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
4: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: αξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Το εμπορικό πάρκο Top Arx Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο, το 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας. Και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Σάββατο, 20 Ιουνίου.
2: Γιώργο! Πού είσαι?
3: Έρχομαι!
2: Μα γιατί αργείς?
3: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
2: Ποια απ' όλα?
3: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
2: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
4: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
5: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
4: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
5: ξεκινά από εδώ.
6: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
7: Σε ηρεμήσε. Τα χαλιά τα είδες?
8: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
10: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
11: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
12: 89,6 Radio DJ.

0: in love.
1: I love them a lot.
2: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι

0: Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με μέγα hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και tickets Ιωάννινα. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με τον καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
5: Hi. Hello. Yo. Yo. This is Radio DJ.

0: παίκτη. Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.
1: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
0: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά.
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Το εμπορικό πάρκο Top Αξιονίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arx, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Σάββατο 20 Ιουνίου.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Μένω σου, Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 4 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Romy Schulz, Diplo και Al Farben. Επίσης θα πάμε 26 χρόνια πίσω στο 2000 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκέντριο, Gracie Abrams και Hit the Wall.

Αυτή ήταν η Gracie Abrams με το νέο της single Hit The Wall στο New Music Show και λίγες εβδομάδες μετά το debut του στη σκηνή του Coachella, ο Robin Schulz κυκλοφόρησε το Better Times. Πρόκειται για ένα δυνατό track όπου μιλά για την ανθεκτικότητα και είναι μια επιθύμηση του να σφίγουμε τα δόντια μας όταν όλα φαίνονται εκτός ελέγχου. Η στίχη είναι εμπνευσμένη από την club κοινότητα, ενώ στα φωνητικά είναι η δικιά μας η Barbs. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Βαρβάρα Αργυρού καθιερώνεται σιγά σιγά ως μία από τις πιο δημοφιλείς ανερχόμενες φωνές στην παγκόσμια χορευτική σκηνή. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

0: Black Swan και ένα από τα αγαπημένα μου τον τελευταίο καιρό, My Name is Aaron, στο New Music Show. Πολύ ταξιδιάρικο αυτό το track. Και παρά το γεγονός ότι είχε σχεδιαστεί σαν ένα ολοκληρωμένο concept album, το Whitcomb vs. Flores είναι στην πραγματικότητα μια κυκλοφορία που περιλαμβάνει δύο τραγούδια. Η συνεργασία του Diplo με τον Cameron Whitcomb είναι σαν να βάζουν αυτοί οι δύο τα αντίθετα στυλ τους δίπλα-δίπλα. Το track που επέλεξα να ακούσουμε σήμερα είναι το Would You Still Love Me, ένα δυναμικό crossover track πάνω σε ένα δυναμικό dance country ρυθμό και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, what's up, it's Diplo. Check out my brand new single.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Το εμπορικό πάρκο Top Arx Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μην χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arx, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
3: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
4: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
5: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
7: Συγχρήμη, τα χαλιά τα είδες?
8: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
8: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
10: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
13: My name is Benson Boone.
14: Hey, this is Calvin Harris.
15: Hello, this is Claude.
16: Hi, this is Taylor Swift.
17: Hi, I'm Selena Gomez.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα πέμπτημο, Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Madonna και Sabrina Carpenter με το Bring Your Love. Και πάμε τώρα στον Koozie C, ο οποίος εμπνεύστηκε από τον ενθουσιασμό και την αβεβαιότητα του σύγχρονου ρομαντισμού στο Shot in the Dark. Ο καλλιτέχνης της Gen Z γενιάς μπαίνει σε πιο pop εδάφη, χωρίς όμως να χάνει την ειλικρίνεια που τον χαρακτηρίζει. Ο ήχος του κομματιού είναι έντονα επηρεασμένος από soundtrack ταινιών νέων νουάρ και ψυχολογικών thriller. Ο Koozie λατρεύει τον κινηματογράφο και προσπαθεί κάθε του τραγούδι να λειτουργεί σαν μια σκηνή από ταινία που δεν έχει γυριστεί ακόμη. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά ας ακούσουμε τώρα το νέο του single Shot in the Dark.

Madeon και Slater στο νέο single Fire Away στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2000 όταν το Freestyler των Boom Funk MCs ήταν το τρίτο single από το debut του album In Stereo. Πρόκειται για ένα breakbeat track με έντονες επιρροές από την βρετανική dance κουλτούρα και την ηλεκτρονική μουσική. Δεν λείπουν βέβαια και κάποιες επιρροές από drum and bass και hip hop. Όταν κυκλοφόρησε ανέβηκε στο νούμερο 1 σε πάνω από 10 χώρες, ανάμεσά τους σε Αυστραλία και Ιταλία. Στην Αγγλία έφτασε μέχρι το 2 ενώ δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Αμερική. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε κυρίως στο σταθμό του μετρό Hakaniemi στο Ελσίνκι με πλατφόρμες 21 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο κύριος πρωταγωνιστής είναι ο Μάρλος Νέλμαν, ο οποίος ήταν 15 ετών όταν έγιναν τα γυρίσματα και πήρε το ρόλο μέσω της μητέρας του. Το Freestyler λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο στη Σουηδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 26 χρόνια.

0: Πατούν στην άσπαστο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21ης Φεβρουαρίου, 169 Β.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Tullis Motors ΑΕ.
11: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
10: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
11: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
10: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
12: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Τάιλα με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, ήταν το Chanel. Και ο Purple Disco Machine ξέρετε ότι άνοιξε τον δρόμο και τώρα όλο και περισσότεροι παραγωγοί βάζουν στοιχεία disco στα τραγούδια τους. Με το νέο του EP, ο Άλε Φάρμεν ολοκληρώνει την τρέχουσα φάση του στη μουσική που κυριάρχησε στην δεκαετία του 70. Περιλαμβάνει 5 τραγούδια που έχουν funk επιρροές, χορευτικό ρυθμό και κολλητικά hooks. Με αυτή τη δουλειά, ο Γερμανός αποδεικνύει γιατί παραμένει τόσο δημοφιλής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από το EP αυτό, επέλεξα να ακούσουμε το Heroes of the Night στο New Music Show.

Calvin Harris και Jazzy με το νέο single Satisfy, το οποίο όσο περισσότερο το ακούω τόσο περισσότερο μου αρέσει. Και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Ελληνικές παραγωγές για αυτή την εβδομάδα και κάθε καλοκαίρι την προηγούμενη δεκαετία, γνωστή μάρκα αντιλιακού διαφήμιζε τα προϊόντα της επιλέγοντας για μουσική ένα Summer Anthem. Η Other View με τον Mark Angelo είχαν φτιάξει το hit του 2011. Την μουσική στο I'm the One την είχε κάνει ο Έλληνας παραγωγός, ενώ τους στίχους τους είχε γράψει το group της Κρυσταλλίας. Το sexy video clip που ήταν γυρισμένο σε παραλία ήταν σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Πλατάνια και του Γιάννη Παπαδάκου. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: πάλι χωρίς το Fedora Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedora Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedora Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με τον καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
4: Το εμπορικό πάρκο Top Park Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
5: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
6: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
7: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
6: Φύγαμε!
8: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
9: 89,6 Ιωάννινα DJ.
10: What's up guys, I'm Alex.
11: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier. It's Ozier.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
15: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και σίγουρα αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Σήμερα σε ένα ειδικό remix από τους Disco Boys ήταν ο Τέμι Μπάλα και η Τζέννη στο Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 4 Ιουνίου 2017 η Ariana Grande πραγματοποίησε τη συναυλία One Love Manchester για να τιμήσει τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης που έγινε στις 22 Μαΐου στο Manchester Arena και στην οποία σκοτώθηκαν 22 άνθρωποι. Από τα ονόματα που εμφανίστηκαν ήταν ο Justin Bieber, η Katy Perry και η Coldplay. Προς το τέλος του show και προς έκπληξη όλων, ο Liam Gallagher των Oasis ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει μαζί με την μπάντα του Chris Martin το Live Forever. Εμείς σήμερα δεν θα ακούσουμε αυτή την εκτέλεση, αλλά θα ακούσουμε κάτι από την Ariana Grande με την Iggy Azalea, την νούμερο 1 επιτυχία του Problems στο New Music Show.

Adam Port, Kanye Music και SG Lewis στο Be The One και Patterson's Edge of Universe, οι οποίοι ξεκίνησαν την καριέρα τους το 2001 και έμειναν ενεργοί για 2 χρόνια. Διαλύθηκαν και επέστρεψαν ξανά το 2014 για μία μόνο κυκλοφορία, διαλύθηκαν και επανήλθαν ξανά την περίοδο του COVID. Από τότε προσπαθούν να γνωρίσουν επιτυχία και πρόσφατα έβγαλαν το Static In My Head, το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να ακουστεί. Με επικεφαλή του παραγωγό Σαφίρο Αριέμα, η νέα τους δουλειά σηματοδοτεί μια ηχητική εξέλιξη σε σύγκριση με τα προηγούμενα ταλοντίσκο του παρελθόντος. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 4 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Sunny James και Ryan Marciano στο Coffee Shop. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 1971. Αλλά και καρπούς, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
6: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.

0: Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με μέγα hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και tickets Ιωάννινα. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στη σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
2: Το εμπορικό πάρκο Top Arcs Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arcs, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Σάββατο 20 Ιουνίου.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Εδώ και 10 χρόνια, το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα, το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
6: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην Αλατοσάου.

0: και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες.
4: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
6: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι. Χα, καίνε ρεύμα.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 18 Ιουνίου του 1930, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε το πρώτο ταξί στη ΣΥΠΑ. Δεν ξέρουμε ποιος το πήρε πρώτος, ξέρουμε όμως ότι δεν χρειάστηκε ποτέ στη ζωή του να πάρει ταξί. Ο γεννημένος το 1942, σαν σήμερα, Ρίτσαρντ Πέρι. Αυτός είχε πολυτελή αμάξια και σοφέρ. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της μουσικής βιομηχανίας. Πάμε τώρα στη βιομηχανία του κινηματογράφου, στην οποία έχει διαπρέψει η Ιζαμπέλα Ροσελίνη, που γεννήθηκε το 1952, σαν σήμερα. Και επιστρέφουμε στη μουσική, όπου το 1983, σαν σήμερα, οι Σουηδοί Yellow κυκλοφόρησαν ένα δίσκο που είχε για εξώφυλλο μια τρισδιάστατη εικόνα, την οποία βέβαια δεν μπορούσες να τη δεις κανονικά, γι' αυτό οι Yellow έδιναν δώρο σε κάθε βινήλιο και ένα ζευγάρι 3D γυαλιά.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Hi.
1: Hello.
3: Yo. This is Radio DJ.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xaboan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: We don't stop the music.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Το εμπορικό πάρκο Top Action Innon υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arx, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.

0: καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
5: Hi.
6: Hello.
5: Yo.
7: This is Radio DJ.

0: Γευστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως στη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάσι να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρεις του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Βριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
3: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
4: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop, www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
6: Το εμπορικό πάρκο Top Park Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Σάββατο 20 Ιουνίου.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Το εμπορικό πάρκο Top Arxion Innon υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90s. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arx, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια
2: μου. Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωίμη Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω. All the hits, one

0: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: Hey, this is Sky Holland and here's my new song. Sweetest Taboo on your favorite radio station.

0: Hey, it's Sabrina Carpenter.
1: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα ιό.

Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με μέγα hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και tickets Ιωάννινα. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: More music.
1: Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Το εμπορικό πάρκο Top Arxion Innon υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival. Γιατί θα χάσετε? Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arx. Στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας. Και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου.
3: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
4: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
3: Φύγαμε!
5: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439. Continuous hit music.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 18 Ιουνίου του 1930, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε το πρώτο ταξί στη ΣΥΠΑ. Δεν ξέρουμε ποιος το πήρε πρώτος, ξέρουμε όμως ότι δεν χρειάστηκε ποτέ στη ζωή του να πάρει ταξί. Ο γεννημένος το 1942, σαν σήμερα, Ρίτσαρντ Πέρι. Αυτός είχε πολυτελή αμάξια και σοφέρ. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της μουσικής βιομηχανίας. Πάμε τώρα στη βιομηχανία του κινηματογράφου, στην οποία έχει διαπρέψει η Ιζαμπέλα Ροσελίνη, που γεννήθηκε το 1952, σαν σήμερα. Και επιστρέφουμε στη μουσική, όπου το 1983, σαν σήμερα, οι Σουηδοί Yellow κυκλοφόρησαν ένα δίσκο που είχε για εξώφυλλο μια τρισδιάστατη εικόνα, την οποία βέβαια δεν μπορούσες να τη δεις κανονικά, γι' αυτό οι Yellow έδιναν δώρο σε κάθε βινήλιο και ένα ζευγάρι 3D γυαλιά.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

τηλεφωνικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896. Αν το ραδιόφωνο σου δείχνει μόνο 89,6, τότε φταίμε εμείς γι' αυτό.

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πως είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: 89,6 Radio DJ.

0: 86 Radio DJ Ioannina. Μόνο επιτυχίες.
1: My name's Saul. Ich bin Robin Schulz.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 19 Ιουνίου του 2000 σαν σήμερα, ο Eminem που όλοι αγαπάμε έγινε καρτούν. Οι παλιοί θυμούνται ότι η Cartoon είχε χρησιμοποιήσει σε ένα βίντεο κλιπ της το Opposite Attracts και η Paula Abdul, η οποία σήμερα έχει γενέθλια, μιας και γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1963. Την είχαμε χάσει για χρόνια, ώσπου έκανε δυναμικό comeback ως κριτής του American Idol. Το 2005 πάλι σαν σήμερα, ο Μίκαελ Σουμάχερ κατάφερε να τερματίσει πρώτος το Αμερικάνικο Grand Prix. Εκείνη την ημέρα, λόγω απίστευτων συμπτώσεων, από τα 20 αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον αγώνα, κατάφεραν να φτάσουν στο τέρμα μόνο τα 6.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: The Habbo Radio Station everyone loves.
3: I love them a lot.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.